κόβω κυφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: 93,4.
1: Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουν φω.

νέο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

0: δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Max FM 93.4. Η ώρα είναι 4.

και σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

1976 και το απόψινό μας οδηπορικό είναι αφιερωμένο στην συγκεκριμένη χρονιά. Χρονιά αρκετά σημαντική, με πολλές αλλαγές. Η νεαρά δημοκρατία, η δημοκρατία της μεταπολιτεύσεως, έχει ήδη δρομολογηθεί. Η υπέτυχη της επταετίας έχουν οδηγηθεί στις φυλακές, όπου χερέκακα και αποφασιστικά ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, σχολιάζοντας τις ποινές, τις επιβληθήσεις από το δικαστήριο, γυρνάει και δηλώνει: όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και είναι γεγονός ότι και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος και ο Δημήτρης Ιωαννίδης απέθαναν κατά τη διάρκεια της πολυετούς φυλακίσεώς τους. Το ίδιο και ο στρατηγός Ντερτιλής. Ας πάμε όμως στο 1976 και η πρωτοχρονιά του φέρνει πολλές ελπίδες στους κατοίκους αυτής της πόλεως που αναπτύσσεται με έναν ρυθμό ξέφρενο. Περίμεναν ότι κάτι μπορεί να γίνει ώστε να σταματήσει η άναρχη δόμηση, η αυθαιρεσία, η κυκλοφοριακή συμφόρεση και άλλα πολλά και ανάποδα. Τα αυτοκίνητα βέβαια δεν υπήρχε περίπτωση να λιγοστέψουν. Άλλωστε, όλο και περισσότερες γυναίκες και μάλιστα κάποιας ηλικίας αποφάσιζαν να οδηγήσουν, εκπληρώνοντας πιθανώς κάποια νεανικά τους όνειρα. Τα αυθαίρετα ξεπερνούν τα 150.000 κτίσματα και το θέμα πλέον γίνεται τραγικά αδιέξοδο.

Η αλλαγή στον τρόπο ζωής και το γεγονός ότι πολλές μητέρες εργάζονταν δημιούργησε την ανάγκη δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών. Η πολιτεία είχε βέβαια τις φιλοδοξίες της, αλλά ως συνήθως δεν διέθετε τα απαραίτητα χρήματα για να καλύψει αυτές τις άμεσες ανάγκες της νέας αθηναϊκής κοινωνίας. Έτσι, οι ιδιωτικοί σταθμοί πολλαπλασιάζονταν και θησάβριζαν. Ξεφύτρωναν σαμανιτάρια στα πευκόφυτα βόρεια προάστια, αλλά και σε άλλες περιοχές. Υπήρχαν σταθμοί πρότυπα, αλλά και άλλοι που ήταν επικίνδυνοι και τίποτα άλλο από μια απλή επιχείρηση. Πολλές πάντως ήταν οι Αθηναίες μητέρες που έλεγαν ότι δεν ξέρουν πού να αφήσουν το παιδί τους. Τα προβλήματα της αθηναϊκής κοινωνίας ατελείωτα. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερα. Τα προκαλούσε ο υπερπληθυσμός σε αυτήν την άλλοτε μικρή πόλη. Η επέκταση των πέριξ δημών, οι ατελείωτοι οικισμοί σε αυτό το λεκανοπέδιο της Αττικής, που είχε και προβλήματα ίδρευσης και αποχέτευσης λόγω της άναρχης δόμησης και της πληθώρας των αυθαιρέτων, που απαιτούσαν βέβαια και φως και νερό και τηλέφωνο.

Οι Αθηναίοι όμως δεν αγαπούσαν την Αθήνα. Ο Βασίλης Γαζατζής, ο σπουδαίος χρονογράφος με το ψευδώνυμο Ίνταξ, έδινε εκείνη την περίοδο του 1976 με τη στήλη που είχε κάθε εβδομάδα στο περιοδικό Επίκαιρα την πιο ανάγλυφη εικόνα αυτής της ταλαιπωρημένης πόλης. Έγραφε: «Στην Αττική το Μάρτι ανθίζουν οι μυγδαλιές. Με μενεξέδες αρχίζουν τα δείπνα και με γαρδένιες τελειώνουν οι συναυλίες. Πασχαλιές καλωσορίζουν τους περιπάτους των νέων ζευγαριών και οι άκυνθοι στέφουν τους σημαίνεους. Τα ρόδα γεφυρώνουν το μεγάλο, ζεστό, θερινό χάσμα ανάμεσα στους δύο καβαλάριδες. Τον Αηγιώργη μέσα στον Απρίλη και τον Αηδημήτρη στα πρόθυρα του καλοκάγαθου πάντα χειμώνα της Αττικής. Στις συννεφιές υπάρχουν τα μουσεία, όπως η Δόνα στο Αρχαιολογικό, η Γόργο Επίκοη στο Βυζαντινό, ένα ταγάρι ασημοκέντητο στον Πενάκιο. Στις Μικρολιακάδες υπάρχουν και οι επιμέρους ανακαλύψεις. Μια συναυλία εγχόρδων, το Βερσονάζ μια ζωγραφικής έκθεσης στις νέες μορφές, στην Ώρα ένα απόγευμα με τα καινούργια εκθέματα στο Μουσείο Πειραιός, ένα χάζεμα στη Στοακαλυγά της πλατείας Συντάγματος, που αυτόν τον καιρό απορροφά ένα μεγάλο μέρος των θησαυρών της οδού Πανδρόσου. Ποιος είναι ο γνώμων της σωστής ελληνικής ζωής? Το ρολόι ή η διαδοχή των Παρσελίνων? Αλίμονο. Είναι ο κύκλος των αχάριστων Αθηναίων. Η παρένθεση όλων αυτών των όμορφων στιγμών είχε για σκοπό να υπενθυμίσει πως η Αττική είναι μια πανέμορφη γη προδομένη από το πλήθος που την κατοικεί. Δεν την αγαπάμε την Αθήνα.

0: supergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr. Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αόρατος κίνδυνος. Καμπανάκι για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στην εντατική του Ευαγγελισμού σε κρίσιμη κατάσταση εδώ και 25 μέρες, ο Αντώνης Πανούτσος μετά από τσίμπημα κουνουπιού. Πού ελοχεύει ο κίνδυνος και πώς προστατευόμαστε. Μαντόνα. Γενέθλια στην Κέρκυρα με ζαμπέτα, μεζέδες και σπάσιμο πιάτων. Η επίσκεψη στα μετέωρα, οι πνευματικές συμβουλές από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Βαρλαάμ και το κομποσκίνι. Ιστορικό βήμα κατά του καρκίνου. Πρωτοποριακό εμβόλιο που αποτρέπει την επανεμφάνισή του. Μια εξατομικευμένη θεραπεία που λίγοι τουλάχιστον στην αρχή θα έχουν πρόσβαση λόγω κόστους. Κατερίνα Καινούργιου. Με την κόρη της τον ιερέα Λουπασάκη με τον Τίμιο Σταυρό. Πέρυσι πήγα κοντά του με μια μεγάλη επιθυμία στην καρδιά μου. Ένα χρόνο μετά επέστρεψα κρατώντας την αγκαλιά το παιδί μου. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

διπλωμάτης και συγγραφέας ο Άγγελος Βλάχος και ο σκηνοθέτης Αλέξης Σολωμός αντικαταστάθηκαν στο ΕΙΡΤ που έγινε ΕΡΤ, δηλαδή Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Αντικαταστάθηκαν από τον Γιάννη Λάμψα που ανέλαβε τη Γενική Διεύθυνση εγκαταλείποντας τη Γενική Γραμματεία Τύπου και Πληροφοριών, όπως συνδυζόταν κάθε Γενικός Διευθυντής, κουβαλούσε και τους δικούς του ανθρώπους που τοποθετούσε στα διάφορα πόστα. Η τηλεόραση περνούσε τότε μία περίοδο κρίσεως. Παρόλο που είχαν μετακαλέσει από το εξωτερικό έναν ειδικό να δώσει τα φώτα του, τον Άγγλο Σέρχιου Γκριν, δεν ακολουθήθηκε το σχέδιό του. Ο ίδιος δήλωσε τότε ότι το νομοσχέδιο που ετοίμασε ο τότε υπουργός Λαμπρίας ήταν μάλλον αντίθετο από τις δικές του υποδείξεις. Με την τηλεόραση τα έβαλε εκείνο τον καιρό και η Μελίνα Μερκούρη. Της έκοψαν μια εκπομπή και όπως έλεγε της απαγόρευσαν να βοηθήσει στην προβολή των προβλημάτων του ελληνικού λαού μετά τον σκοταδισμό της δικτατορίας. Σε συνέντευξη που έδωσε στο δημοσιογράφο Ανδρέα Δελγιάννη τόνιζε: «Δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Ξέρω να σέβομαι τους νόμους της δημοκρατίας όταν υπάρχει δημοκρατία. Αυτό ήταν ένα μεγάλο πλήγμα και δεν θα τελειώσει έτσι, γιατί είμαι πεισματάρα και ξέρω να κάνω αγώνες. Η τηλεόραση είναι κρατική. Δεν με αφήνουν να εκφραστώ. Θα εκφραστώ αλλιώς. Θα εκφραστώ αλλιώς.

ανάπτυξη των αποκαλουμένων λαϊκών ταινιών. Η τηλεόραση έπαιρνε μάλιστα τότε τη σκυτάλη από τον κινηματογράφο που έπνεε τα λίστια με τις 100 περίπου ταινίες το χρόνο και οι αίθουσες στην Αθήνα ήταν σχεδόν άδειες. Εν ονόματι της ακροαματικότητας γίνονταν σημεία και τέρατα. Πολλές ελληνικές σειρές περιέλουαν με περιτρήματά τους τους τηλεθεατές. Αυτά έγραφαν κάποιοι κριτικοί στις εφημερίδες.

Ο χειμώνας δύσκολος και αυτή τη χρονιά με πολλά χιόνια που έπεσαν και στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν μέσα Φεβρουαρίου του 1976 με ένα Σαββατοκύριακο πολύ δύσκολο. Η Ελλάδα έζησε ένα πολικό ψύχος. Στην Αθήνα το χιόνι στρώθηκε ακόμα και στην πλατεία Συντάγματος. Επί πολλές ώρες είχαν αποκλειστεί τα βόρεια προάστια. Χιλιάδες αυτοκίνητα βρέθηκαν στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας χωρίς να μπορούν να κινηθούν. Στην άλλη εθνική, δηλαδή την οδό Αθηνών Κορίνθου, εκεί, στο ύψος της Κινέτας, ένας βράχος έπεσε στο οδόστρωμα και έφραξε το δρόμο. Ευτυχώς που δεν σκότωσε κανένα. Οι κακοκαιρίες όμως δεν εμπόδισαν τους Αθηναίους να πάνε στα θέατρα και να δουν τις παραστάσεις, όπως εκείνη στο Θέατρο Αθηνών, όπου ο θείασος Ζουμπουλάκη Μιράτ ανέβασε το παιχνίδι του έρωτα και του θανάτου του Ρωμέν Ρολάν. Στη λυρική επίσης ανέβηκε η Άννα Μπολένα του Ντονιτσέτη, σε μουσική διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη, σκηνοθεσία Γιαννόπουλου και σκηνογραφία Γεωργιάδη. Εμφανίζονταν η Παπαντονίου, Βουτσίνο και Μορφωνιού στους βασικούς ρόλους. Εκείνες τις μέρες άρχισαν και πολλοί χωροί λόγω της αποκρίας. Σύλλογοι και σωματεία έκλειναν τις μεγάλες αίθουσες των αθηναϊκών ξενοδοχείων και εκεί προσκαλούσαν τα μέλη τους να διασκεδάσουν, τρώγοντας και χορεύοντας με γνωστές και άγνωστες ορχήστρες. Επειδή οι αίθουσες των μεγάλων και κεντρικών ξενοδοχείων δεν επαρκούσαν, οι χωροί δίνονταν και στις αίθουσες των μικρότερων. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ένας παράξενος δικηγόρος, ο Καματερός, αναστατώνει την Ελλάδα κάποια μέρα, υποστηρίζοντας ότι το νερό ήλιον της ΚΟ θεραπεύει τον καρκίνο. Στην τσαρλατάνικη, όπως αποδείχθηκε αργότερα, υπόθεση εμφανίζεται στην αρχή και ένας εφοπλιστής, ο Γράτσος, που μοιράζει δωρεάν το νερό. Ο δικηγόρος Καματερός δηλώνει ότι αυτός είναι ο αρμόδιος για το νερό, ότι έχουν θεραπευτεί πολλοί καρκινοπαθείς που το ήπιαν και τελικά πάει με βιτιοφόρα στην πλατεία Αγίας Σοφίας του νέου ψυχικού για να το μοιράσει στα πλήθη που πιστεύουν στην απελπισία του στον τζαρλατάνο. Το θέμα φτάνει στη Βουλή. Αναστατώνεται η εθνική κοινωνία, ο ιατρικός κόσμος επιχειρεί να διαφωτίσει τα πλήθη, το Υπουργείο Υγείας συνιστά επιφυλακτικότητα, ο ιατρικός σύλλογος τάσεται κατά της χορηγήσεως του νερού και τέλος ο πρόεδρος του Ανατάτου Υγειονομικού Συμβουλίου, καθηγητής Ματσανιώτης, δηλώνει κατηγοριοματικά ότι το νερό δεν θεραπεύει. Η ιστορία του νέου αεροδρομίου, που πιθανολογείται ότι μπορεί να γίνει στα Σπάτα, προκαλεί προβλήματα. Κάποια μέρα γίνονται μάλιστα και δηλώσεις Σπατανέων και οι άνδρες της χωροφυλακής χρησιμοποιούν για πρώτη φορά μακρύκανα όπλα, τις λεγόμενες αραβίδες, δακρυγόνα, και φοράνε κράνη και κρατάνε ασπίδες. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων, 27 χωροφύλακες και 10 Σπατανέοι τραυματίες και 5 παραπέμπονται στον εισαγγελέα.

Οι Αθηναίοι είναι όμως ενοχλημένοι και από τις ανατιμήσεις του ψωμιού. Έγινε γνωστό τότε ότι μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, από το 1959 μέχρι το 1976, τα τελευταία 18 χρόνια, ανατιμήθηκε το ψωμί κατά 110%. Συγκεκριμένα, το 59 είχε 5 δραχμές το κιλό και το 76 έφτασε τις 10.50. Ας πάμε στη τηλεόραση. Η τηλεόραση και συγκεκριμένα το γνωστό τότε κανάλι της CNN προβάλλει μια αξιόλογη σειρά, τον Γιούγκερμαν του Καραγκάτση. Ο τηλεοπτικός φακός ζωντάνευε τους έρωτες, τις σύντρικες, τα πάθη και τις οικονομικές πλεκτάνες στον τζαρικό στρατό και το τηλεοπτικό κοινό ήταν ενθουσιασμένο. Διασκευαστής του έργου, ο Βαγγέλης Γκούφας, σκηνοθέτης ο Βασίλης Γεωργιάδης, το ρόλο του Γιούγκερμαν είχε ο Αλέκος Αλεξανδράκης και έπαιζαν οι ηθοποιοί Νικήτα Τσακύρογλου, Φέδων Γεωργίτσης, Έλληνα Νουσάκη, Μπέτη Αρβανίτη, Κίτη Αρσένη, Ιρό Κυριακάκη, Δήμος Θαρένιος και πάρα πολλοί άλλοι. Τις μέρες εκείνες ξέσπασε ένα φοβερό κουτσομπολιό που έλεγε ότι ο Αλεξανδράκης παίρνει μυθόδη αμοιβή για κάθε επεισόδιο. Ο ίδιος ο πρωταγωνιστής αποκατέστησε τα πράγματα. Είπε λοιπόν σε συνάντευξη που έδωσε ότι αντίθετα παίρνει μόνο 6.000 δραχμές για κάθε επεισόδιο και μάλιστα πολλοί συναδελφοί του του είπαν ότι κατεβάζει τα κασέ. Η Βουλιουκλάκη την ίδια εποχή είπε ότι έπαιρνε για την Αμαλία 25.000 το επεισόδιο και οι Καρέζη με τον Κούρκουλο είχαν προταθεί με 22.000 δραχμές. Την εποχή εκείνη είχε γίνει και τηλεοπτική μεταφορά του πολυσυζητημένου μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε τότε η πληροφορία ότι η μεγάλη τραγουδίστρια Μαρινέλα θα τραγουδούσε με τον Κώστα Χατζή. Είχαν μάλιστα αποφασίσει να δώσουν κάποιες συναυλίες μαζί και αν τα πράγματα πήγαιναν καλά θα εμφανίζονται το χειμώνα 76-77 σε κάποια μπουάτ. Τα καλλιτεχνικά ρεπορτάζ έλεγαν τότε ότι η Μαρινέλα ξαναγεννήθηκε στις χορδές μιας κιθάρας.

0: φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 7.

Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω. Ό,τι λένε οι λέξεις, τη ζωή δεν την πιάνουν. Κι όσα λόγια ξοδέψεις για να ζήσεις δεν

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η ώρα είναι 8. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76-100.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

0: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, τον ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
7: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
9: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύνφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93.4. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση, όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Για ενημέρωση, ακού Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα

0: τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-076-100.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ακύλας Pre-Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Για ενημέρωση ακούω Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι μία. Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Γεια σου, Τσανιά μου.
3: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
3: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
2: Κοίτα, έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
3: Κεράσια?
2: Καλομαθημένη.
3: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
2: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή, για δάνειο.
3: Ε βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
2: Θα βγάλουν cherry pass.
3: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
2: Α, θα το...
3: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
4: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
2: Παναγία μου.
3: Θα δούμε όλη τη στη βερίκοκο.
2: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω που θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
3: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας. Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
3: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
2: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
3: Δηλαδή τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
2: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
3: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
2: Στα δάση.
3: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
2: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
3: Δεν είναι κακό.
2: Δεν κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
3: Το βλέπες. Το έπαιξες.
5: Το βλέπες. Το έπαιξες.
6: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
3: Καλησπέρα.
6: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουνε. Ο οποίος είπε επίσης αυτό που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
3: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
7: Έφτασε η ώρα.
8: Ευτυχώς.
9: Έφτασε, έφτασε!
6: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
3: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
6: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
3: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση απάντα. Ποιος τραγουδιστής ήτανε?
6: Όχι, δεν θέλω.
3: Πού τον είδες, Μαρίνα, ξέρουμε και εμείς, να τον βρούμε.
6: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
3: Ωραία.
6: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει...
3: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
6: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
3: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
6: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί, ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμος κτλ.
10: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
6: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
3: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
6: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
3: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
6: Το έχω χάσει.
3: Μπορεί να απογοητευτείτε.
6: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
11: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, και με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
3: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
11: Και στήλε μας, λέει, δικό μας εδώ ουφολογικό με τους εξωγήινους, με τον τρίγωνο Βερμούδα.
3: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
11: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
3: Τι ακούω. Τι γίνεται, καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
7: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
11: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
3: Με ποιο, πώς λεγότανε.
11: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
3: Ω, και πώς πήγε αυτό.
11: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψεις και που να τρέχεις και δεν
3: μπλέξουμε τώρα, ναι.
11: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα. Εγώ και έβαλα Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Και δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, extraterrestrial.
3: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει.
11: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων extraterrestrial.
3: Βαρετό.
11: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε. Τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν, έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
3: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
11: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
3: Επίστονται που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε. Τώρα ξέρουμε, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
8: Σας έχω πόλεμο εναντίον σας, έχω πόλεμο.
3: Ο λόγος.
8: Θέλεις και λόγο.
3: Θέλω και λόγο.
8: Βεβαίως.
3: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
8: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς και εκεί στο φράγμα.
3: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
8: Προσβάλλει.
3: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
8: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρίζει συνέχεια και με προσβάλλει.
3: Μωρή τάξη με τον κλεωμένο ή όχι. Πες αλήθεια.
8: Και με προσβάλλει. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
3: Και δεν το εκτιμάει κανεί. Ή κολοκοτρώνει, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
8: Η νέα μπουμπουλίνα, ο νέος.
3: Έχει γίνει μποτσομόκο.
8: Βενιζέλος.
3: Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνει.
8: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Όχι Καριστιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
3: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
8: Εγώ.
3: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
12: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
8: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος. Όχι Καριστιανού.
3: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
8: Ω, είμαι.
3: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
8: Είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
3: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
8: Ο Θεός θα με κάνει Βασίλισσα.
3: Πότε.
8: Θα κυβερνήσω.
3: Τι περιμένουμε.
8: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
3: Βρε μήπως έκανες εσύ το κλειωμένο το πράγμα.
8: Βρε δεν σου επιτρέπε βρέμεν να μου
3: λέει. Ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
8: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
3: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπαν έχεις γκόμενο το κλειωμένο.
8: Έχω 115
3: γκόμενους.
8: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
3: Τέλος πάντων τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
8: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
3: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
11: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
3: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
13: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
3: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
11: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτης.
3: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, είσαι, να ξέρεις πάντως.
11: Ναι, ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ναι,
3: μούρη σου έχει πάει, έλα, γεια.
14: Έλα ρε Αποστολή.
3: Έλα.
14: Νορβηγό κουνούμαλο.
3: Για πες.
14: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
3: Ναι.
14: Τέλος πάντων και λέει ρε παιδί μου ότι το ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζεις Φουκουέ. Και λέει ρε μαλάκες, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε στήσει λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε. Βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
3: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
8: Έχω πόλεμο, βρε.
3: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
15: Έλα, πώς όλα, ρε.
3: Έλα, φίλε.
15: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
3: Ναι.
15: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι πέρασαν εκεί.
3: Που ήταν στη φλωτήλα.
15: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι οι Ισραηλινοί, ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να αφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε, βγαίνανε κάποιοι δυσενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια, ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς, χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%, το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι Ισραηλινοί αναρχικοί, δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πόσοι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πόσοι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι. Και τέλος πόσοι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
16: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
3: Ποια είναι τα κλωσσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς?
17: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
16: Τα κλωσσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
18: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
3: Μα, κακή εντρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
19: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
20: Μπράβο!
18: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι, η οποία όταν...
3: Ακούει αυτά η γυναίκα σου?
18: Ρε μαλάκα, ας έχω πει άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία σου.
3: Ναι, καλά.
18: Όταν συναντηθεί
3: μαζί... Δεν σ' άρεσε τώρα.
18: Όταν συναντηθεί μαζί της η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουνε και με θάβουνε. Πώς περπατάω...
3: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
18: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακώνω, δηλαδή υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται, έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
3: Βεβαίως. Να, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Άντε γάμο, το σήκωσε το...
3: Μη μιλάς έτσι.
21: Πώς με λέω, περίμενε λίγο. Υγιής αντιολυμπιακός εδώ.
3: Δεν τα θυμάσαι κι εσύ.
21: Λοιπόν, καταρχάς συγχαρητήρια για το ευρωπαϊκό. Σε έχω ξαναπάρει, αλλά αυτό δεν σου το είπα.
3: Μπα, τι έγινε, λοιπόν, κομπλεξάρα.
21: Το... Όχι, κομπλεξάρα είπαμε. Είμαι υγιής αντιολυμπιακός. Δεν είμαι κάφρος αντιολυμπιακός. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι είπε ο πρόεδρος, ήταν το πρώτο ηχητικό που βάλατε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα μπαλόνι που θα ξεφουσκώσει, είναι ένα μπαλόνι που ήρθε να μείνει.
22: Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας αστέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε.
21: Ναι, δεν ξεφούσκωσε, απλά πήρε αυτός μια σφεντόνα και το έσκασε το μπαλόνι.
3: Το έσκασε, θα λέγαμε το ενσωμάτωσε με έναν τρόπο, το αγόρασε.
21: Λοιπόν,
3: και να σου πω και κάτι, δικό του ήτανε. Το παίρνει, το κάνει ό,τι θέλει, άσε το διάλογο πια, θα δώσουμε λογαριασμό σε καθένα.
21: Φεύγει, έρχεται...
3: Τι ήτανε ο ΣΥΡΙΖΑ πριν τον Τσίπρα, τι?
21: Τίποτα.
3: Ένα τσιφλίκι του Αλαβάνου, λοιπόν.
23: Ανοιγόμαστε σε καινούργιες θάλασσες.
21: Αυτό.
3: Ποιος το έκανε κυβέρνηση, το παίρνει και το πετάκι στα σκουπίδια μα θέλει.
21: Άλλο που θέλω να σχολιάσω. Τι πρεμούρα είναι αυτή των δεξιών, ότι κάποτε ήμουνα κι εγώ αριστερός, δηλαδή έκανα κι εγώ αγώνες, όπως είπε ο Θήμιος, στο σχολείο ήμουνα πρόεδρος 15 μελούς και τι έγινε?
24: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος 15 μελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός σε βαθμό παρεξηγήσιμο.
21: Άσε που που είπε ο Κυρανάκης πριν από λίγο, ότι άκουσε λέει την Παπαρίζου το 2004, αν θυμάμαι καλά, Παπαρίζου το 2005 δεν βγήκε πρώτη.
3: Το 5, ναι. Δεν είπε αυτό αμέσως. Είπε ότι ακουγόταν το τραγούδι που θα μας εκπροσωπήσει στην Eurovision.
24: Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο και ακουγόταν στα μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω.
21: Είχε βγει το τραγούδι.
3: Ναι, είχε βγει το κύριε Ξυπνόπουλε. Είχε βγει αμέσως. Μην δείτε ένα παιδί τίμιο να λέει την αλήθεια, το αμέσως θα πέσει από πάνω.
21: Λοιπόν, και πολύ αριστερή, ρε παιδί μου, σήμερα. Πολύ αριστερή.
3: Δώσαμε, ναι.
21: Είμαι έτοιμος, δηλαδή, να πω όλη η εξουσία στα Σοβιέτ. Δεν ξέρω. Μην βγει ο Σαμαράς και πει τίποτα τέτοιο.
3: Καλά, μην το παρακάνουμε κιόλας.
21: Όλοι με το λαό κτλ. Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
21: Έλα. Θέλω να απευθύνω μια ερώτηση, έτσι, στους συνάδελφους λιμενικούς. Γιατί ως ναυτικός, εντάξει, τους θεωρώ και κάπως συνάδελφους. Λοιπόν, τη θάλασσα, παιδιά. Ρε, παιδιά, πείτε μου, σας παρακαλώ, πότε νιώθετε καλύτερα? Όταν σώζετε ανθρώπους και σας λένε προδότες και κάτι ακροδεξιά σούργια, αλλά και κάτι καθάρματα? Ή όταν πνίγετε ανθρώπους και αυτοί που δεν θέλουν να πνίγονται ανθρώπους σας φωνάζουν και λέτε τι κάνετε και γιατί γίνεστε δολοφόνοι? Οι μεν σας σπρώχνουν να γίνεστε δολοφόνοι και άλλοι σας λένε να μην γίνεστε δολοφόνοι. Πού νιώθετε καλύτερα, ρε παιδιά?
0: Αποστόλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ρε φίλε?
3: Καλά.
0: Να σου πω, εγώ είμαι τελειόφοιτος δημοτικού και έμαθα ότι η αριστερά προσπαθεί πάντα το καλύτερο. Να έχει σχολεία, να έχει φαΐ ο κόσμος, η εργατιά, ξέρω εγώ. Τώρα βγαίνει ο Τσίπρας και μιλάει η αριστερά. Για ποια αριστερά μιλάει ακριβώς?
3: Αυτή που όπως την έχει στο μυαλό του τώρα κι εσύ, ο καθένας τα ίδια έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
2: Σας καλώ να κρατήσουμε φυλαγμένο πάντα στην αριστερή μας τσέπη το συναξάρι των αγώνων.
0: Ρε, εσύ τρελαίνομαι μόλις σας ακούω αυτούς τους
3: μιλητές. Καλά, ηρέμησε κι εσύ τώρα, τρελαίνε, δεν έχει συνηθίσει. Στην παπάντζα.
0: Συνηθίζεται αυτό το πράγμα? Δεν συνηθίζεται.
3: Μαθαίνετε όμως ότι κάποιοι...
0: Α, εντάξει, να το μάθουμε τότε. Τι να αριστερά.
3: Δρούν έτσι, ας πούμε, τώρα τι να συζητάμε.
21: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
21: Ξέχασα να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Την πάτησα.
3: Τι?
21: Την πάτησα, δεν είχε μπει τόσα χρόνια ο διάολος στην ταυτότητά μου. Πήρα και έβγαλα καινούργια ταυτότητα και μπήκε ο διάολος στην ταυτότητά μου.
3: Αμάν.
21: Ναι, ρε γαμώ το. Και αυτός ο διάολος να με τόσα χρόνια περίμενε. Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Πότε θα βγάλει καινούργια ταυτότητα? Τώρα την έβγαλα την ταυτότητα. Απ' την πάτησα και μπήκε μέσα και ο διάολος.
3: Πάρτα.
21: Κατάλαβες. Πάρτα.
3: Τα βλέπεις.
21: Αυτά είναι τώρα, κατάλαβες. Τα έλεγε ο Σαντορίνης Παύλος.
3: Τα έλεγε. Κάποια ζώα δεν πιστεύανε.
21: Τώρα τα ζώα θα πιστέψουν.
3: Κάποια ζώα δεν με πιστεύανε. Τώρα θα με πιστέψουν. Ευτυχώς και τα ζώα.
0: Αποστόλη μου, γεια σου αγάπη μου και στο Θύμιο, πολλά φιλιά. Άκου, θέλω να απαντήσω στην κυρία που μίλησε πριν από λίγο για το Μίκη Θεοδωράκη. Ας μην το πιάνουμε εύκολα στο στόμα μας, όσο και καλά κι αν μίλησε ότι είναι κρατεός όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάμε ότι αν ο Μίκης έκανε ορισμένες στροφές, που δεν ήταν στροφές, ήταν πάντα κομμουνιστής, το έκανε λόγω της διεθνούς ακτινοβολίας του και προσπάθησε να εξισορροπήσει αυτά που δεν εξισορροπούνται. Να φανεί δηλαδή το δυνατόν διαλλακτικός και καλός για τις αρχές της αριστεράς. Μετά μην ξεχνάμε ότι χωρίς αυτόν ούτε η ποιησή μας θα ήταν γνωστή στο παγκόσμιο στερέωμα, ούτε τα τραγούδια που ακόμα ακούγονται και θα ακούγονται όσοι υπάρχουν άνθρωποι. Ψάχνονται ακόμα να του βρούνε μείον, γιατί παρόλα τα μεγάλα μεγέθη που όλοι μας κρατάμε και αυτός με αυτή τη λέξη πέθανε, έτσι, θέλουν να βρούνε μείον για να πούνε κάτι να τους πυλώσουν, επειδή καταλαβαίνεις να ήταν η ζήλια ψώρα που αυτός τελικά έδωσε τη ζωή του όλη για το ακόμα και για τον αγώνα. Και είπε ότι κάτι που θα ήθελε να γραφτεί μετά το θάνατό του στην πλάκα του τάφου του είναι ότι πολέμησε το Δεκέμβρη. Τι άλλο να πει? Τι άλλο να αφήσει υποθήκης σε εμάς όλους?
4: Ναι, Αποστολή.
3: Εγώ.
4: Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
4: Καλά, είμαι κι εγώ. Ακούω την εκπομπή και ήθελα να σας θυμίσω μια παλιότερη δήλωση του Κυρανάκη που έλεγε ότι φταίνουν οι άνεργοι που είναι άνεργοι στην δουλειά γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν βιογραφικό.
3: Ναι, ποιος θέλει?
24: Υπάρχουν νέα παιδιά τα οποία πάνε από πολιτικό γραφείο σε πολιτικό γραφείο για να ψάξουν δουλειά, αλλά δεν κάθονται να κάνουν μια σωστή δόμηση βιογραφικού για να μπορέσουν να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά εργασίας.
3: Είναι δυνατόν να μην φταίνουν οι άνεργοι, δηλαδή? Εσύ πώς το έχεις στο μυαλό?
4: Μα φταίνε, όχι, φταίνε, εννοείται ότι φταίνει. Απλά επειδή δεν το έχει πει ο Θύμιος μέχρι τώρα, ήθελα να το θυμίσω.
3: Α, καλά έκανες. Ευχαριστούμε.
5: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού, γαμώ το κερατό μου.
3: Τι θες?
5: Από τις 6 Μαΐου την Τετάρτη προσπαθώ να σε πάρω τηλέφωνο καθημερινά, σχεδόν καθημερινά, γιατί κάτι φορές λέω ότι θα το σηκώσει το κολόπεδο, δεν παίρνω να πούμε. Για να σου θυμίσω ένα σημαντικό γεγονός που συνέβη σαν Σάββατο 9 Μαΐου, που επειδή είσαστε κομμουνιστές, εσύ και ο Θύμιος, αναφέρεστε μόνο σε ένα γεγονός που συνέβη 9 Μαΐου, στο άλλο το ξεχνάτε.
3: Για πες.
5: Το γεγονός, γενέθλια είχα ρε μαλάκα, και ήθελα να σου ζητήσω ένα τραγουδάκι να μου βάλεις και μέχρι να τους αρχίσεις.
20: Happy birthday to you.
3: Κοίτα να δεις. Και καθόμαστε και ασχολούμαστε με τις νίκες των λαών και βλακίες.
21: Μα μαλάκιες τώρα, αν είναι δυνατόν. Happy birthday to you. Να σου πω ρε φιλαράκι, τη μεγαλύτερη ζημιά που έχει κάνει αυτό το αρχίδι, ο Τσίπρας ξέρεις ποιο είναι. Ότι όταν μιλάς με κανένα μαλάκα και του λες εσύ, έχεις κάνει τόσες φορές μαλάκες, έχεις ψηφίσει να με τα ίδια και τα ίδια. Γιατί ψηφίζεις κουκουέ. Και τι λέει το αρχίδι ρε, σας είδαμε και εσάς τους αριστερούς. Και εννοεί κουκουέ ρε μαλάκα τον Τσίπρα. Αν είναι δυνατόν γαμώ το κερατό μου να πούμε. Και βγαίνει ο μαλάκας ο γυμναστηριακός και λέει εμένα ο Τσίπρας μου δώσε. Πόσα σου δώσε ρε μαλάκα, πόσα γλίτωνες, 1000 ευρώ,
3: 1500.
21: Ναι, ο μαλάκας, έχει φτάσει ο μαλάκας ο Βασίλης να είναι στο επίπεδο του γυμναστηριάκου. Μα την Παναγία δηλαδή.
3: Α, παπα.
21: Ναι ρε μαλάκα, μα όταν βγαίνει ο μαλάκας και σου λέει εμένα ο Τσίπρας και πριν από δύο μέρες έχουν αυτοκτονήσει δύο παιδόπουλα. Γιατί το μόνο μέλλον που βλέπουν είναι ότι δεν υπάρχει μέλλον. Βγαίνει το άλλο το παλικαράκι από την Νέα Ιωνία και λέει ότι τα μικρά τα παιδιά είναι κολόπεδα ξέρω εγώ και δεν δείχνουν κανένα σεβασμό. Και αναρωτιέμαι ποιος σεβασμός αλήθεια μας αξίζει ρε φίλε για το μέλλον που τους έχουμε αφήσει. Εγώ ειλικρινά ντρέπομαι, ναι, είμαι συμμέτοχος στο φόνο, γιατί είναι φόνος. Όταν δύο παιδόπουλα στα 17 τους χρόνια θέλουν να τελειώσουν τη ζωή τους, ρε μαλάκα, στα 17. Γάμισε τα τώρα, τι να πεις, πού να σταθείς και με τι μούτρα να αντικρίσεις τον κόσμο, ρε φίλε. Τι να πω, ρε αδερφού, είμαι πολύ απογοητευμένος, να πει. Γάμισε τα.
6: Καλά, Ραγκοστέλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
6: Λοιπόν, όπως θα έχεις προσέξει, όλο το Σαββατοκύριακο έχει γίνει ένας τεράστιος ντόρος γύρω από ένα τροχείο που συνέβη στην Γαλιθέα που διαμελήθηκε ένα παιδί. Αυτό που σου κρύβουνε, που κανένας δεν λέει, είναι ότι το βαφτίσανε, ότι έκανε στρούζες, το βαφτίσανε κόντρες. Κυκλοφορεί ένα βίντεο από ένα ταξί, από μια dashcam που είχε μέσα ο οδηγός, το οποίο φαίνεται το παλικάρι να περνάει από αριστερά σφαίρα με πράσινο και από δεξιά τον καταδιώκει μια μηχανή. Αυτή η μηχανή λοιπόν ήταν της αστυνομίας και είναι κάτι το οποίο κανένας δεν τολμάει να ξυστομεί. Όπως επίσης φαίνεται στο ίδιο βίντεο ένα λεπτό αμέσως μετά το ατύχημα ότι καταφτάνει και το ασύγνωστο Καγέν της ομάδας ελέγχου πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Λοιπόν, το παιδί δεν τρελάθηκε και ξεκίνησε να τρέχει. Το παιδί ήταν υποκαταδίωξη. Για τον όποιο λόγο, σωστό, λάθος, ό,τι πιστεύει ο καθένα, δεν σταμάτησε. Άσχετα, δεν είχε κάτι παράνομο πάνω του, δεν σταμάτησε, δεν τους είδε. Για τον οποιοδήποτε λόγο δεν σταμάτησε. Δεν ξέρω ποιος είναι ο νόμος αυτός που επιτρέπει στον αστυνομικό της τροχέας, όχι της άμεσης δράσης, της ασφάλειας, της τροχέας, να καταδιώκει κάποιον για ίσως τροχονομικές παραβάσεις εντός κατοικημένης περιοχής. Στη δική μου λογική τουλάχιστον αυτό λέγεται ηθικός αυτουργός. Δόξα τω Θεώ η γυναίκα που έναγε νόμιμα και σωστά από τη διάβαση είναι καλά στην υγεία της από όσο ξέρω. Το παιδί διαμελήθηκε, δυστυχώς δεν αλλάζει. Πάντως δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο νόμος που επιτρέπει καταδιώξη εντός κατοικημένης περιοχής. Ξαναλέω και από την ασφάλεια, όχι από την αστυνομία, από την άμεση δράση για τροχονομικούς ελέγχους. Δεν το καταλαβαίνω αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Είναι η πρώτη φορά που ξανασυμβαίνει και κανένας δεν μιλάει γι' αυτό.
7: Μπονουλέ.
3: Έλα.
7: Ο Θανάς σήμερα, φίλε. Κάνω θεραπείες, θα νικήσω, φίλε. Θα νικήσω.
3: Μπράβο, να νικήσεις. Δύναμη να έχεις.
7: Θέλω να σου πω κάτι. Αν ο κάθε ρεμπεσκές αποτυχημένος πρωθυπουργός κάνει κόμμα, εμείς οι ανάπηροι θα γίνουμε Πινόκιου και θα τρώμε με ξύλινες μύτες. Αυτό έχω να σου πω, αγόρι μου.
9: Τα ρήφας, ο Τσιπρέος είμαι και όχι Σιριζέος. Εντάξει, να ξέρουμε να συστηνόμαστε.
3: Ναι, δεν σε προλαβαίνουμε και σένα, μια είσαι εδώ, μια είσαι εκεί, ξέρεις, δυσκολευόμαστε.
9: Εντάξει, Τσιπρέος. Ναι. Θα σου πω, ευχαριστώ καταρχήν για την αφιέρωση. Ότι ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά, αυτό υπονοούσε ο ακροατής με την αφιέρωση την Παρασκευή.
3: Ναι.
9: Ναι, δηλαδή ο Κουτσούμπας πού μας πάει, ρε παιδιά.
3: Δεν είπε για τον Κουτσούμπα, είπε για τον Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή μιλούσαμε για τον Τσίπρα.
10: Με στέλνεις, με στέλνεις.
20: Στο χείλος του γκρεμού και συνεχίζουμε.
9: Ο Τσίπρας μας πάει στο πουθενά.
3: Ναι, ναι, ναι, σύμφωνο. Και τελειώνει εκεί η κουβέντα. Επειδή εσύ είσαι καλωματίας και αιμονικός, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
9: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα το Σάββατο, μίλησα με ένα δικό σας, του Κουκουέ. Τώρα δεν θέλω να πω όνομα, το ξέρεις πολύ καλά. Και μου λέει, ο Τσίπρας μου λέει τι συμφέροντα θα εξυπηρετήσει. Και του λέω τα δικά σου. Διότι το Μάιο του 19 σου διέγραψε 65%. Και τώρα έχεις πάρει σύνταξη. Χάρη στον Τσίπρα. Το βούλωσε και κατάπιεγε τη γλώσσα του.
3: Νομίζω κατάλαβε ότι δεν έχει νόημα να σου εξηγήσει.
9: Όχι, απλά σου λέω το γεγονός. Τώρα εσείς ερμηνεύσε το όσο θέλετε. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Ναι. Εσύ τέτοια αλφαδιά από τη Νέα Δημοκρατία δεν το περίμενα. Σήμερα το πρωί έπαθα ζημιά μεγάλη. Φορολόγησε τις τράπεζες. Φορολόγησε τις πολυεθνικές εταιρείες ο Μητσοτάκης. Και σήμερα πάω στο Κηφισό στα πρακτορία στην τουαλέτα. Δίνω ένα
21: κάτι της την κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Ρε φίλε, είχε ταμιακή και το χτύπησε. Και της λέω, κοπέλα μου, τι κάνεις εκεί? Μας έχουνε βάλει, λέει, εδώ ταμιακή. Δηλαδή δεν φορολογούνται οι τράπεζες, δεν φορολογούνται οι πολυεθνικές. Και η κυρία που καθαρίζει στον Κηφισό, στείλτε ένα συνεργείο, ρε παιδιά, να δείτε αυτή την ταμιακή. Πραγματικά λέω, η τηλεόραση φορολογούσε την κυρία που είχε πεντακάθαρες τις τουαλέτες. Θα το ξαναπώ. Άρε Μητσοτάκη, μάκας μεγάλος.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η ώρα είναι 1:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410-76100. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αποστολή.
4: Έλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά.
3: Πήρα να σχολιάσω κάτι παλιό που είχες πει για τον Άδωνη Γεωργιάδη, ότι είχε ανακοινώσει ότι θέλει να μπει για τους αγώνες της δεξιάς, και εγώ τώρα μετά από τόσο καιρό τους βρήκα και πήρα να τους πω.
4: Άντε, για πες.
3: Διαβάζω το βιβλίο του Χαραλαμπίδη Δοσύλλογη. Ξέρεις τι αγώνα έχει δώσει δεξιά για να κρύψει όλη τη σκατήλα της τόσα χρόνια?
4: Ναι.
3: Δεν μπορείς να φανταστείς.
4: Όχι, μπορώ.
3: Και κάτι ακόμα που όλο το ξεχνάω. Ένα μπράβο στο Θήμιο μας για αυτά που έγραψε στο αφιέρωμα του Μίκη Θεοδωράκη.
5: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
5: Δεν μου λες, τι εννοούσε η βούλτα της Μπαγλαμάς?
6: Τον άλλον πώς τον είπες, τον Μπαγλαμά, το
7: Μπαλατσούκα. Μπαλατσούκας.
6: Κάτι, Μπαγλαμά, δεν ξέρω.
5: Μπαγλαμάς όπως Ακενοτούμπο, ας πούμε, το ίδιο στυλ.
4: Τέτοια φάση.
6: Ο Ακενοτούμπο.
7: Άλλο Ακενοτούμπο.
6: Που παίζει στο NBA. Ως Έλληνας.
7: Ακενοτούμπο.
6: Ακενοτούμπο.
8: Ακενοτούμπο. Το έκανες.
5: Ναι, γιατί μπορούμε να πούμε και εμείς μπούρδεψη, ας πούμε, ή υπονόμου με αυτόν τον τρόπο.
4: Μπορεί.
5: Δεν είναι, ναι, εύκολα. Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Η Ζαπορίζια που θα κάνει έκρηξη.
6: Ποτέ μην εκραγεί Ζαπορίζια. Και ασχολούμαστε με τον Δούκα και τον Ανδρουλάκη.
5: Είναι λόγω του αγωγού φυσικού αερίου που περνούσε εκεί κατά τα Τέμπη.
9: Εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
8: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε πάντα.
9: Τι να κάνω εγώ τώρα.
4: Ναι, το ίδιο είναι. Συνδέεται.
5: Εντάξει, για να το καταλάβουμε.
4: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
5: Δεν έχουν όριο, ρε μαλάκια, σε μαλάκια. Μαλάκια του δεν έχει όριο, δεν δηλαδή πόδια να το σταματήσουμε, ρε πόδια.
4: Εκεί δεν περιμένεις να σταματήσεις, εκεί περιμένεις κορύφωση μόνο.
5: Εντάξει, και η κορύφωση θα φτάσει. Η κορύφωση παραπάνω δεν θα έχει. Δεν σταματάει.
3: Έλα, Αποστολέ.
4: Έλα.
3: Ο Μίσα είμαι.
4: Έλα, Μίσα.
3: Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω, επειδή έχω καλύψει το θέμα του πύργου του Ελληνικού και του Αλέξη του Τσίπρα, θέλω να μιλήσω για ένα άλλο θέμα που είναι η Κοβέση.
4: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είχε πει λοιπόν η συντρόφισσα Ελένα η Κανέλη ότι θα τη φορέσουμε φωτοστέφανο.
6: Και φωτοστέφανο θα βάλουμε τώρα στην Κοβέση.
3: Είχαν πέσει όλοι οι αντισυστημικοί σε εισαγωγικά να τη φάνε την Κανέλη. Λοιπόν, ακούστε ποια είναι η Λάουρα Κοβέση. Η Λάουρα Κοβέση λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, η οποία θα κρίνει με βάση το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Είναι αυτό λοιπόν που επιδοτεί τη γη και όχι την παραγωγή, και επικροτεί την GAP, δηλαδή την κοινή αγροτική πολιτική που συγκεντρώνει τη γη σε λίγους. Δηλαδή αυτό που ήταν πίσω, δηλαδή ολοταχώς στο Μεσαίωνα με τους γεωκτήμοντες. Ναι. Σωστό ή λάθος?
4: Ναι, σωστό.
3: Λοιπόν, ένα άλλο ωραίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι επιτρέπει 5.000 σαπάκια, πάλι Κανέλη το έχει πει αυτό, να κυκλοφορούν στις ράγες, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλείας του έτους κατασκευής τους. Αυτό το έχει αναδείξει ο κ. Καραθανασόπουλος στην εξεταστική για τα Τέμπη. Είναι σωστό αυτό? Είναι λάθος.
4: Σωστό.
3: Είναι αυτή λοιπόν που επιδοτεί το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους νεοναζί, αυτά τα τομάρια, το τομάρι που λέγεται Ζελένσκι, και όλους τους νεοναζί ακόλουθους με λεφτά του Ευρωπαϊκού λαού. Είναι λάθος και αυτό?
4: Όχι.
3: Μπράβο. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή σας Ένωση. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που απέταξε, που επιβάλλει στα κράτη-μέλη να αποτάξουν τη μέρα της νίκης για να μην χαρακτηριστούν κομμουνιστές. Είναι αυτή που δεν τολμάει να αναδείξει τους ήρωες του κόκκινου στρατού όταν απελευθερώσαν την Ευρώπη από τους ναζιστές φασίστες. Είναι ψέματα κι αυτό?
4: Όχι, αλλά δεν είναι ωραίες οι αλήθειες, το έχω ξαναπεί.
3: Απλά και να δεις τώρα για να κλείσω, και σε ευχαριστώ που με άκουσες. Απλά οι Έλληνες, επειδή δεν σηκώνονται από τον καναπέ για να πάνε να ρίξουν τους καταπιεστές τους, έχουν δει στην Κοβέση τον άγγελο που θα τους απελευθερώσει από το Μητσοτάκη. Για να ξαναβγάλουν για τις εκλογές, να μην πάνε να ψηφίσουν, και να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης. Και να ξαναβγεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί είναι οι Έλληνες και αυτή είναι και η Κοβέση. Ναι, γεια σα.
4: Γεια.
3: Μιλήσαμε και πριν, κύριε Σεμερτζή. Θα σα συνδέσω λίγο με τη γραμματεία μου.
4: Καλά.
3: Ναι, ναι, ναι,
10: καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
10: Από το ρούχο να καλέσαμε.
4: Ωραία.
10: Για μια προσφορά λοιπόν, ήθελα να σα πω, έχουμε τι εξή, δεν ξέρω αν θέλετε να σημειώσετε.
4: Ναι, για πείτε.
10: Έχουμε ένα summer deal, τα 100 ευρώ μήνα απεριόριστο για του καλοκαιρινού μήνε, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και επέκταση μέχρι το Σεπτέμβρη για ακόμη 2 εβδομάδε, γιατί θα είμαστε κλειστά τον Αύγουστο 2 εβδομάδε, οπότε φτάνει μέχρι τα μισά του Σεπτεμβρίου και είναι απεριόριστα semi-personal sessions.
4: Ναι.
10: Το δεύτερο, έχουμε επίση απεριόριστα semi-personal sessions με το μήνα από 150 ευρώ στα 120.
4: Ναι.
10: Εξίσου και το 300 που ανέφερα προηγουμένως είναι τα 450, έτσι. Και μετά έχουμε 2 ή 3 προπονήσεις το μήνα στα 80 και 100 ευρώ και μπορούμε να σας κάνουμε δώρο 2 έξτρα προπονήσεις.
4: Τι είδους προπονήσεις?
10: Semi-personal.
4: Όταν λέμε semi-personal, μπορεί να είμαι ξεβράκωτος ή θα με βλέπουν κι άλλοι?
10: αυτό τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν θέλετε personal. Personal είναι άλλη υπηρεσία.
4: Θέλω την άλλη υπηρεσία.
10: Οκ, άρα σας ενδιαφέρει γιατί νόμιζα ότι θέλετε για γκρουπάκι.
4: Με ενδιαφέρει η άλλη υπηρεσία.
10: Full personal, οκ.
4: Okay. Αυτό, full body, full personal, νούρου και όλα αυτά.
10: Ωραία, να σας καλέσω πίσω σε 10 λεπτάκια.
4: Ναι, ναι, κρατάω το πίσω. Ευχαριστώ.
10: Ωραία, ευχαριστώ.
4: Γεια.
11: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
11: Να σου πω, το πιάσανε το τρομοκράτη το τεράστιο. Τώρα δηλαδή θα έρχεται με ασφάλεια το κρουαζιερόπλοιο στην Ελλάδα.
4: Ναι, τώρα ναι.
11: Τώρα ναι. Να σου πω κάτι άλλο. Δεν σου θυμίζει λίγο την άλλη την υπόθεση με μια Ρωσίδα κατάσκοπος που είχε εκεί πέρα ένα πλεκτήριο ότι είχε κάτι πλεκτά ρούχα και κάτι μαλλιά και κάτι τέτοια?
4: Ναι, είναι αυτά που έχει επιτυχίες ο Χρυσοχοΐδης και μετά προκύπτει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο γύρω από αυτό.
12: Έκανα σπουδαίο έργο κατά τη γνώμη μου.
13: Μπράβο!
11: Ο Σαΐνης θα πούμε. Τι γελί ρε φίλε. Αυτό που σου λέγα και πριν. Δηλαδή η γελιότητά του δεν τελειώνει πουθενά. Είναι γελί μέχρι τα μπούνια, ας πούμε.
4: Αυτό.
10: Ναι, μα ακούτε.
4: Ναι, ναι.
10: Λοιπόν, αν σας ενδιαφέρει personal, ατομικό δηλαδή, είναι στα 25 ευρώ η ώρα.
4: Α, καλά είναι. Έχει και μασάζ?
10: Όχι, δεν έχουμε μασάζ, δεν έχουμε τέτοια.
4: Α, είναι κατευθείαν το ευχάριστο τελείωμα χωρίς μασάζ? Καλύτερα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Να τελειώνουμε τα προσχήματα, κουραστικό πια.
10: Ναι, να σας είμαι ειλικρινής, τώρα με φαίνεται σε δύσκολη θέση.
4: Γιατί εσείς το κάνετε?
10: Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ. Γεια σας.
14: Μπορώ να απαντήσω στον σύντροφο που είπε.
4: Τι είπε?
14: Λοιπόν, με Αντρέα Παπανδρέου πήγαινα με 100 χιλιόμετρα. Με Τσίπρα πήγαινα με 50 χιλιόμετρα. Σήμερα με Μητσοτάκη πάλι μπροστά πάω, αλλά με 20 χιλιόμετρα. Επειδή ο Αντρέας έχει πεθάνει, θα προτιμήσω τα 50 χιλιόμετρα του Αλέξη Τσίπρα. Από εκεί και πέρα μπορεί ο Κουτσούμπας να μου ήδηνε 110 χιλιόμετρα ή 120. Δεν το ξέρω όμως και δεν πάω στο άγνωστο ποτέ. Φαντάζομαι να τον κάλυψα. Γεια.
15: Ναι, χαίρετε. Μετά από αυτά που γίνανε πρόσφατα που οι ναυτικοί παρασύρονται από τους επιστήμονες και πνίγονται, όλα τα κανάλια, όλα εδώ τα ελληνικά, όταν κάνουν εκπομπές για UFO, για τρίγωνο Βερμούδων, τώρα που κάνουν με την Αμερική, να κάνουν μια εισαγωγή με τον Μαρκόνι που λέει ότι συμβαίνει το αντίθετο και γλίτωσε το πλοίο στο τρίγωνο Βερμούδων το 78, ακόμα να το εμπεδώσουν. Και μην κοιτάτε εδώ το βγάζετε εσείς σατυρική εκπομπή. Στο σύνολο δεν βγάζουν. Και τον βολευτή των εξωγήινων να καμαρώνουν. Οι άλλοι δεν είχαν τίποτα για τους εξωγήινους, εδώ έχουμε βουλευτή. Εδώ με προβάλλουν οι Άγγλοι.
4: Ποιος είναι ο βουλευτής των εξωγήινων?
15: Εγώ δεν είμαι, πότε κατέβηκα το 23.
4: Βρε, κατέβηκες, βγήκες, για να είσαι βουλευτής πρέπει να βγεις κιόλας.
15: Δεν έχει σημασία.
4: Νομίζω έχει κάποια σημασία τώρα, μη λέμε άλλα.
15: Θέλει ψηφοδέλτια, σας είπα, αλλά δεν υπάρχουν επιτροπές.
4: Ναι, ρε παιδί, μα θέλει και εκλογή για να βγεις. Αλλιώς μην το λέμε έτσι.
15: Θέλανε οι άνθρωποι να με ψηφίσουν, αλλά το ψηφοδέλτιο.
4: Ναι, δεν είχα τη δυνατότητα όμως, καταλαβαίνω, τώρα το πιάσα.
15: Έχουν, ξέρετε,
4: άρα θα λέγαμε σε βουλευτής στις καρδιές μας.
15: Ναι, να σας πω τώρα όμως, επειδή για να μην πνίγονται οι άνθρωποι, κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή πώς θα... Α, δεν με πήρατε και μια συνέντευξη. Καλέστε με μια φορά.
4: Ναι, δεν αδειάσαμε.
15: Ναι, δεν αδειάσαμε.
4: Θα το έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, έλα, φτάνει.
15: Να με βλέπουν στα δικά μου social polls, Σαντορίνη YouTube και Μαρκόνι Σποτή και TikTok και Facebook.
16: Έλα, ρε κονόμαλε, 300
4: λέγε.
16: Με τον Βλάκα τον Κυρανάκη δεν περίμεναμε να συγκριθεί με κανένα άλλο τραγούδι. Είναι καμιά βλακία σαν αυτές που λέει Παπαρίστρια. Δεν περίμενα να συγκριθεί με Μάρναλι και με Άξιον Εφή και με τέτοια. Τέτοιος Βλάκς που είναι, μέχρι εκεί μπορεί να καταλάβει και να συγκριθεί.
17: Ήταν ένα φεστιβάλ σχολείου. Τότε ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
18: Έλληνας.
17: Ναι, πολύ όμορφα.
16: Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Οι παπαριές. Εδώ αρχίζω την κυβέρνηση της Χούντας, οι παπαριές τώρα. Έλα μωρί. Είναι ένα πιτσιρίκι μέσα στη μέση του δρόμου, ρε φίλε.
4: Πάτα το τώρα, τι το συζητάμε.
16: Ήταν ωραίο. Τέλος πάντων. οι παπαρχές, όχι για την κυβέρνηση της Χούντας. Λοιπόν, όσο είναι για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας, τον ΝΑΤΟ, τον Βορύδη και όλα αυτά τα συγχάματα, έχω παρευθεί τον εαυτό μου να ρίχνω πιντελίκια. Στο έχω ξαναπεί σε φάση να μου λέει ο άλλος για δεξιά και να το χαστοκίζω για τέτοια νεύρα. Αλλά στους μαλάκες που δεν πάνε να ψηφίσουν, εκεί δεν είναι, εκεί την πατάνε, γιατί έχουν τους φανατισμένους που πηγαίνουν αυτοί, καταλάβες.
13: Γιαούλη μου, γυμναστηριακός εδώ.
4: Όπα.
13: Μαλάκα, νούμερα ότι η γλίτσα έχει πάτο. Καλά έλεγε εγώ γλίτσο Σιριζάκια που στο Σιριζάκια. Μαλάκα, τι είπε ο άλλος ρε μαλάκα ο Φάμελος. Τώρα που είδε ότι θα χάσει τα προνόμια και τα φράγκα, πάει στον Τζίπρα. Τι γλίτσες είναι αυτή ρε μαλάκα. Τι είναι όπου φλισάει ο άνεμος. Καλά έβαλε ο Καλαμούκης. Λέει ότι αρπάξει ο κόλος μας.
18: Στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε. Δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
19: Ότι θα πάμε. Όχι θα πιούμε κι ούτε αρπάξει ο κόλος μας.
20: Ξεφτύλα.
4: Και μόνο που σε δικαιώνουν εσένα είναι ό,τι χειρότερο έχουν κάνει.
13: Ρε μαλάκα,
4: είναι ξεφτύλα και μόνο που σου δώσανε εσένα να λες.
13: Ρε μαλάκα, εγώ με σταθερό σου λέω
4: αυτό.
13: Φεύγουν πέντε πραγματάκια. Δεν πάω όπου μου τα
4: έρχεται. Έλα, έρχεται το δικό σου όπου... τώρα θα κάνει κόμμα, ετοιμάσου.
13: Άντε ρε με το μαλάκα.
4: Άστε
13: το
4: τώρα, ετοιμάσου.
21: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
13: Άντε ρε μαλάκα.
4: Εδώ είμαστε.
13: Ότι ο Μητσοτάκης έχει κάνει και πέντε καλά στην Ελλάδα, φίλε. Δεν αναιρείτε.
4: Πέντε μόνο καλά, λίγα λες.
13: Κοίτα, θα σου πω μια αλήθεια μεγάλη.
4: Δεν θέλω παπαριά θα
13: είναι. Τους τελευταίους τρεις μήνες πηγαίνω συνέχεια σε εξετάσεις, κάνω ένα check-up γενικά, να δω τι γίνεται, να δω τι παίζει. Λοιπόν φίλε, τα νοσοκομεία δεν ήταν ποτέ σε τέτοια καλή κατάσταση.
4: Ποτέ. Αχ, θα ξέρω. Δεν αντέχω. Εκεί για... φτάσαμε.
13: Θέλω να είμαι αντικειμενικός.
4: Εκεί φτάσαμε να είσαι μπουμπουκογλύφτης. Αηδία πια.
22: Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ!
13: Άσε μου, έβρε μαλάκα, άκου, σεισμανόγλιο γεννηματά, σωτηρία, ερυθρό, αυτά τα τέσσερα. Έχω πάει και στα τέσσερα.
4: Λίγη ντροπή πια. Πόσο χαμηλά θα φτάσεις, πόσο.
13: Εντάξει ρε μαλάκα, πας μέσα, παίρνεις.
4: Αλλά δεν ήσουν και πολύ ψηλά για να πας. Ναι, εντάξει, δεν είσαι και μακριά από το χαμηλά.
13: Ναι, μωρέ μαλάκα, λέγε εσύ τα δικά σου. Εγώ έχω να σου πω αυτά που είδα τέσσερις μήνες τώρα που κάνω τσεκάπια, όλα τα πάντα έχω κάνει. Γιατί είχα κάτι καμπανάκια και βαρέσανε. Και λέω, όπα, για κάτσε και ξεκίνησα, φίλε. Λοιπόν, τζετ, τι να σου πω. Τώρα από εκεί κάτω, δυτικές συνοικίες.
4: Αειδιάσαμε όλοι. Τώρα, γυμναστηριακός μου είχες πει ότι είσαι καραφλοκόρακας. Μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
23: Καλά είμαι τώρα, δεν πάω.
4: Καραφλοκόρακας, μη σε δω με μαλλί ξαφνικά και κρέμες κατσαφάδου. Θα καταλάβω πλήρως.
23: Καλά είμαι τώρα, δεν πάω. Έχω αδυνατήσει, έβαλα τα μαλλιά, έχω προσέξει το πρόσωπό μου.

0: Ελπίζω για τις ειδήσεις.
1: Αποστολή.
2: Έλα.
1: Φανταστική σήμερα του Θήμιου. Όλη κριτική, όλα τα σχόλια και τα λοιπά. Τα πω και το ξανακούω. Μπράβο του.
3: Χαίρετε, πήρα σωστά την ελληνοφρένεια.
2: Πήρατε.
3: Θέλω να πω κάτι, μπορείτε να μ' ακούσετε.
2: Αμέ.
3: Έχετε πολύ καυστικό χιούμορ, κριτική απέναντι σε όλους και πολύ ωραία γλώσσα. Αλλά η κατεύθυνση είναι μονομερής. Μόνο προς τον Πασόκ, τον Τζίπρα, την Καρτσιανού, τον Βερόπουλο κλπ.
2: Και τον Μητσοτάκη.
3: Στο Απειρόβλητο είναι η Νέα Δημοκρατία και του Κουκουέ.
2: Όχι δα. Εντάξει.
4: Αν θέλετε να ξαναείμαι πρωθυπουργός, φροντίστε να έρθετε να με ξαναψηφίσετε.
5: Πάρ τα τρία μου για προκαταβολή και βλέπουμε.
3: Και ήθελα να κάνω μια παρένεση να μας πει το Κουκουέ το κυβερνητικό του πρόγραμμα, το ψηφίζουμε. Τι θα γίνει.
2: Θα πω στον Ταρίφα να τα συνοηθείτε να τα ακούσετε.
3: Αναμένο.
2: Μαζί.
0: Για χαρά, τι γίνεται Αποστόλη, δηλαδή οι οπαδοί του Τσίπρα θα λέγονται λασίτες.
2: Ναι, πώς θα λέγονται.
6: Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος.
7: Που φόρτος εργασίας.
6: Που εάμ της εθνικής αντίστασης.
0: Κοίτα ρε παιδί μου, πώς αλλάξαν οι καιροί. Εντάξει, τι να κάνουμε.
2: Πώς ξεφτίσαν οι καιροί.
0: Όχι, σε παρακαλώ, αλλοιωθήκαν όλα.
2: Ναι, γι' αυτό.
3: Θα έλεγα ότι θα έρθει.
2: Ποιος?
3: Ήρθε ο Αλέξης.
2: Τώρα τον περιμέναμε κιόλας, δεν τον περιμέναμε.
8: Πρόεδρε, έλα!
6: Ερχόμαστε από Δευτέρα.
8: Έλα με φόρα.
3: Το περιμέναμε, ναι, καλά. Είδα τσισάκια όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Χαμός.
3: Όλοι με το κόμμα του Τσίπρα.
2: Έχεις δίκιο.
3: Τον φοβάστε, γιατί ασχολείστε. Αφού δεν τον υπολογίζετε, γιατί ασχολείστε.
2: Και τον υπολογίζουμε και τον φοβόμαστε. Τι να πω, ψέματα.
3: Άσε τώρα,
2: Να πω ψέματα.
3: Έλα τώρα, άσε ειρωνία σε μένα.
2: Δεν είναι ειρωνία, το εννοώ.
3: Αυτή τη φορά θα...
2: Αυτή τη φορά αριστερά.
3: Αυτή τη φορά αριστερά θα είναι αλλιώς. Δεν θα είναι όπως πριν μετά.
2: Είμαι σίγουρος.
3: Που φαγιόλο το Λούκι και τώρα κάνουν το μάγκα ο
2: αυτός ξέρει πόσο άντεξε, το στομάχι του μόνο, άσε με.
3: Το θυμάσαι που είχε βγάλει έρπη.
2: Δεν το θυμάμαι τον έρπη, 17 ώρες, ποιο βασανιστήριο, τι να μου πεις εσύ τώρα.
3: Καλά, καλά, κορώνε.
2: Αυτός είναι Ελλάς, αυτός έχει τραβήξει τα πάνδυνα.
3: Όχι, πες μου το άλλο, είναι τυχαίο που φτιάξω καιρός μόλις ανάγκηλες στο κόμμα.
2: Τίποτα παιδί μου, φύγανε τα σύννεφα όλα. Κύμα κάψω να έρχεται, άσε με.
3: Τόσο καιρό Μάη μήνα είχαμε βροχές. Μόλις ανακοίνωσε ο Τσίπρας, έφτιαξε
2: ο καιρός. Να το, τυχαίο ή δεν τυχαίο, μας είχε φάει καταχνιά η μαυρίλα με το Μητσοτάκι.
9: Σας ευχαριστώ.
3: Οι συμβολισμοί και οι ιονοί είναι όλοι υπέρ του.
2: Και μόνο που το μύρισε ο καιρός ότι έρχεται ο Τσίπρας, άλλαξε. Φύγανε τα σύννεφα, τα εξόρισε.
3: Καλός καιρός για τη χώρα. Έρχεται, θυμίσου το. Φυλάκια.
2: Δεν ξεχνώ.
10: Γεια σου παιδί.
2: Γεια.
10: Του πω, όσα πήρανε οι δεσποτάδες.
2: Τι πήραν τώρα, κάτι χαζά, κανένα φιλοδόρημα εκεί πέρα χιλιάρικα, κάθε μήνα τώρα εντάξει. Και το κάνουμε θέμα.
10: Πόσα παιδιά έχει ο καθένας ρε εσύ Αποστόλη και πήρε τόσο μισθό εγώ.
2: Έχουνε, αυτοί δεν το αφήνουν, το θέμα το δουλεύουνε. Δεν είναι σαν και εμάς. Δεν υπάρχει υπογεννητικότητα στους ιερείς, εκεί του δίνουνε και καταλαβαίνει το πράγμα.
10: Και έχουμε να δούνε τα μάτια μας ρε παιδί μου να πούμε. Έχουμε τρελαθεί. Τώρα που άκουγα να πούμε εδώ πέρα το Θήμιο και τρελάθηκα. Πήρανε διπλό μισθό και εγώ παίρνω ένα αρχίδι. Θα μου δώσει κι άλλα δύο.
2: Άσε μούση.
10: Να ψω μούση.
2: Ναι, ναι.
10: Μούση έχω αφήσει γιατί απαγορεύεται να ξυρίζουμε να πούμε.
2: Γι' αυτό σου
10: είναι δυστυχίζει κι αυτό. Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να συνέρθουμε. Να τρελαθούμε οριστικά. Να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Ο κόσμος, όσο ηλίθιος λαός, πρώτη φορά βλέπω στη ζωή μου, ρε παιδί μου. Είμαι 80 χρονών και έχω τρελαθεί. Την κυριολεξία. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο μαλάκιδες είμαστε.
2: Είμαστε ένα σπάνιο είδος όμως, θα έλεγε κανείς. Ας εκτιμάμε κι αυτό.
11: Γεια σας Αποστολή.
2: Γεια.
11: 5.000 ο Μητροπολίτης.
12: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε, θεωρώ ότι είναι μια σωστή απόφαση.
2: Ναι, δεν κατάλαβα να πάω να γίνεις και εσύ Μητροπολίτης.
11: Βεβαίως.
2: Σου δείχνει το δρόμο. Να δουλειές.
11: Έτοιμος είμαι, έτοιμο. Έχω και προϋπηρεσία σε κατηχητικό, παπαδάκι στις εκκλησίες κτλ. Κάποτε, το 1991, είχα δει ένα σπρώμαυρο έτσι τα επί καιρά τότε ρε παιδί μου πως οι κακοί κομμουνιστές σε κάποια Οκτωβριανή Επανάσταση γκρεμίζαν εκκλησίες και σκοτώνανε παπάδες κτλ. Κτλ. Τότε ήμουν μικρός, δεν καταλάβαινα τι έλεγε αυτό. Το 1995 είχε βγει μια άλλη ταινία, Γαρίφαλα, Τριαντάφυλλα και Ψωμί, δεν θυμάμαι, μια που αναφέρεται στον Ισπανικό εμφυλίο. Σε μια μάχη τέλος πάντων, ένας παπάς ήταν μέσα σε μια εκκλησία και ήταν με το Φράγκο. Τον βουτάνε οι δημοκρατικοί, όποιοι έγινε εδώ ή συναντίον, θα εκτελεστεί. Τώρα το σκοτώνε, πάλι δεν το είχα πολύ καταλάβει αυτό. Και τώρα με τα 5.000 ευρώ το 2026. Κάτι αρχίζω να ψιλοκαταλαβαίνω.
2: Ορίστε. Υπάρχει και ένα πίμνιο που πρέπει να κατευθυνθεί προεκλογικά. Τι θες, άιντε έτσι. Πού θα τους πάνε, δεν ξέρουν πού να τους πάνε, τώρα ξέρουν πού θα τους πάνε.
11: Δεν είναι πολύ μακρινές τελικά αυτές οι εικόνες που είχα δει τότε. Λέω εγώ. Εγώ δεν προτείνω βία. Είμαστε κατά της βίας από ποια προέρχεται έτσι κι αλλιώς.
9: Αποστόλη.
2: Έλα.
9: Μπορούσα να μιλήσω κι εγώ.
2: Μπορούσες.
9: Απ' τη Δράμα είμαι.
2: Ωραία. Δίνω Αστόλη τη χέρι. Τι να κάνω.

0: Καπιμένο.
1: Λέγε.
0: Άντε, ωραία, ευχαριστώ.
1: Όχι τώρα, λέω τώρα. Μιλάς, πάμε.
0: Μιλάω.
1: Ναι, σ' ακούω.
0: Α, κοίταξε. Έχω ένα φίλο παπά από εδώ από τη Δράμα. Έχει πέντε παιδάκια. Ξέρετε, μη του παπά.
1: Τι.
0: Λέω, ρε Παπαγιάννη, αγόρι μου γλυκό. Γιατί λέω δεν σας έδωσε και εσάς αυτή την ξέρετε, γιατί μίσο για να μας πάρουν οι Μητροπολίτες να πούνε να ψηφίσουν, λέει, Νέα Δημοκρατία.
1: Να, ωραίο. Καλό. Για Δράμα, καλό αστείο.
2: Είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Παραπολιτικά.
1: Ναι.
3: Αντουλάχισε, είχα μετράει από το 7 και 5 που κάνει 13.
1: Από τη Δράμα κι εσείς.
3: Όχι, από εκεί.
1: Α, εξαπλώνεται.
3: Δεν ξέρει να μετράει. Μην πάει σχολείο πάει να μάθει. Αντουλάχισε, να μάθει γράμματα.
1: Τώρα είναι αργά. Δεν έμαθε αγγλικά όταν ήταν στην Ευρώπη. Θα μάθει γράμματα στην Ελλάδα.
4: Provocate. Provocative statements.
1: Τέλος πάντων, έλα, να είσαι καλά.
3: Το πείτε αυτό, το γράψτε.
1: Ναι,
3: γεια,
1: οπωσδήποτε.
5: Αποστόλη, λίγο την προσοχή σου, ακολουθεί ξυπνάδα.
1: Όπα.
5: Καλά, δεν το κατάλαβε κανείς.
1: Πιο πολλά.
5: Τι λέει ο κόσμος για τους βουλευτές που είναι 300 και παίρνουν 5, 6, 7 χιλιάρικα. Δεν λέει με τους κηφίνες που τους πληρώνουμε και να φύγουν και να μειωθούν κτλ. Αυτό κάνει τώρα με τους Μητροπολίτες. Νάρκη είναι από τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Νάρκη στην Εκκλησία. Σου λέει θα αρχίσει ο κόσμος σιγά σιγά και θα λέει και πώς είναι οι Μητροπολίτες. Δεν ξέρω, είναι παραπάνω από 200-300. Πώς είναι.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν ασχολούμαι με αυτά.
5: Ούτε κι εγώ, αλλά τέλος πάντων.
1: Τώρα που θα πέφτουν τα 5.000 θα μάθουμε όμως.
5: Θα αρχίσει λοιπόν. Που τους πληρώνουμε 5.000 και αυτό κατάλαβε, γι' αυτό το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Δεν το έκανε επειδή τώρα μετά από τη διάλυση περίπου του Νίκη οι Μητροπολίτες και οι υπόλοιποι θα μιλούσαν υπέρ της Καριστιανού. Δεν το έκανε γι' αυτό. Δεν το έκανε γιατί φοβήθηκε ότι όλο το πίμνιο θα οδηγηθεί από την Εκκλησία προς την Καριστιανού.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
5: Κάπως έτσι.
1: Εκεί έπρεπε να τους δώσεις 5.000, σου έδινε 3.
5: Τα 3 τους θα δίνουμε άλλοι.
1: Όχι, τι κάνει ο κόσμος, τέλος πάντων.
6: Γεια σου Αποστόλα ρε.
1: Γεια.
6: Αγγλοκουνού εδώ πέρα. Τι κάνεις, καλά είστε.
1: Αγγλοκουνού.
6: Αγγλοκουνού.
1: Καινούριο.
6: Τι καινούριο, όχι τι καινούριο, κάτι καινούριο. Παλιό. Ήταν και συμπαράσταση που κάνει στο Λονδίνο. Στο... πώς λέγονται εκεί.
1: Στο Λονδίνο.
6: Ναι, στο Λονδίνο.
1: Α, όταν είχα στο Λονδίνο, στο Ντίγκουολς.
6: Μπράβο, στο Ντίγκουολς αυτό. Ναι. Τι λέει, καλά είστε.
1: Καλά εσύ.
6: Τι από τη μαλακία μου εδώ, μόνο αυτά τα που ακούσαμε και ακούω και σήμερα.
1: Ο πέστη, σιγά δικαιούσε. Δεν δικαιούσε. Ο Έλληνα διασπορά δεν δικαιούται, πέστη.
6: Αλίμο, βέβαια. Λοιπόν, καταρχά, με τι παπάδε όλα καλά, καλά.
1: Νομίζω καλά, ευχαριστημένοι πρέπει να είναι, τότε διάολο.
7: Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική της κυβέρνησης για την Ορθοδοξία και τους θεσμούς της.
6: Οι πιστοί τους φαντάζομαι να πούμε πάνε εκεί πέρα σε εκκλησίες και κάθε γι' θα σαν όλοι πάρα πολύ καλά που οι παπάδες επιτέλους πήραν εκκλησιακό μισθό ενώ αυτοί πεινάνε. Φαντάζομαι περνάνε καλά. Με το κύριο Λέσο θα χορτάζουν όλοι, φαντάζομαι. Μια χαρά πάνε.
1: Τι θα τα κάνουμε είναι το ερώτημα τέλος πάντων, αλλά οκ, σε πεντάστερο θα πάνε.
6: Τι να πω και έχω και πολλά να πω τέλος πάντων. Και το άλλο.
1: Όλα πληρωμένα είναι, τέλος πάντων, εντάξει.
6: Ο άλλος ο παπάς τι ήθελε να του κάνουν και πάρω εδώ Γεωργιάδης και όλες όσους να είναι να του κάνει να βγουν καμιά λεωφόρο.
8: Ο κύριος Τουρνάρας θα έχει τουλάχιστον μια λεωφόρο στο όνομά του γιατί μας κράτησε το ευρώ που θα καταλήξει στην κεντρική πλατεία του Αντώνη Σαμαρά. Ελπίζω να έχω καμιά πάροδο εγώ και μια δίπλα κανένα σαλάκι.
6: Πώς να τους κάνουμε καμιά πηγάδα, λέω εγώ, να πάνε να πέσουν όλοι μαζί μέσα. Πιο ταιριαστό είναι.
1: Ποιανού όνομα θα πρωτοδώσουμε στην πηγάδα όμως.
6: Έχουμε πολλές πηγάδες, μην ανησυχούν. Ως προς αυτό δεν έχουμε πρόβλημα. Πηγάδες έχουμε να δώσουμε τα ονόματα τους πολλές. Για λεωφόρους και παρόδους να τις ξεχάσουν. Θα βλέπουμε και τα ονόματα τους πολλούς. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
6: Για τους μισθούς που λέμε των ρασοφόρων, είναι η μισή από τα μπαλικαριών των 300 στη Βουλή. Σίγουρα αν ψάξουμε να την Ελλάδα είναι πολλοί που μπορεί να χρεώνονται κιόλας από το μισθό τους για να ταΐσουν τον κόσμο, πρέπει να την ταΐζουν οι 300, σύν την περιουσία που έχουν δώσει στο κράτος. Ο κύριος Τραμπάλας, ο Αμερικάνος, θέλει να φέρει τα πλοία του σε χώρο νόμο που τότε έχει δώσει και εκκλησία στην Ελευσίνα.
9: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
9: Φαγώθηκε ρε ο άλλος με τους πατροβολητάδες, ρε. Λες και δεν έχουν οικογένειες αυτοί να υποστηρίξουν, ας πούμε. Λες, δεν έχουν στεγαστικό ή ενίκιο να πληρώσουν. Φαγώθηκε.
1: Ποιος, ρε.
9: Ο Θήμιος.
1: Ναι, δεν έχουν.
9: Δεν έχουν.
1: Όχι, δεν έχουν να πληρώσουν ενίκιο. Η αλήθεια είναι δεν έχουν.
9: Δεν, λες και δεν έχουν. Δεν έχουν.
1: Δεν έχουν.
9: Δεν έχουν. Λοιπόν, λες και δεν έχουν οικογένεια να θρέψουν.
1: Είναι θρεμένοι.
9: Ρε φίλε, τάπα και χθες. Πόσο γελοί πια, ας πούμε.
1: Μπορούνε, όχι, δώσε ευκαιρίες, μπορούνε κι άλλο.
9: Κάτι άλλο, τι είπε ο Χρυσοκοϊδής ότι δεν είναι ίδιοι με τους άλλους και αν ήταν ίδιοι με τους άλλους κτλ.
1: Ναι, ναι.
10: Σκεφτείτε λοιπόν να ήταν τα κόμματα όλα συμπεριλαμβανομένες και της Νέας Δημοκρατίας όπως είναι οι υπόλοιποι. Τι θα γινόταν στη χώρα.
9: Μπορείς να του θυμίσεις, σε παρακαλώ, ότι 222 που ψηφίζανε το τρίτο μνημόνιο ήταν όλοι μαζί. Και ήταν το ίδιο το μνημόνιο, δεν ήταν άλλο, το ίδιο ψηφίσανε.
11: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Α! Το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύμφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύμφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
6: Στο χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
8: Πέθανε εσύ και τι σε νοιάζει, του είχε πει.
9: Τι σε νοιάζει, κουκλάκι.
8: Θα σε πάω σαν το ρίδι, του είπε. Θα σε πάω μωρό μου σαν το ρίδι, του είπε. Και έλεγε φράφανα από κάτω ότι είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εσύ μωρό, τι είναι παράνομο, λίγη στάχτη πέταξε κοπέλα εκεί στα σκαλιά της Ίας. Το ξεφορτώθηκε στην Ία δηλαδή. Στην Αμερική δεν ήθελε να τον έχει.
9: Ο ρόλος κανονής στο κύκλωμα της βελούδινης σκόνης στη Μύκονο.
8: Άντε,
9: οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδούς πολυτελείας και Βιάγκρα για την τέρψη των πελατών. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
8: Στα κοσμικά κυρίως και παντού.
9: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Εντάξει μωρέ.
9: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουνε, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
8: Παιδιά μένουμε.
9: Μένουμε σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την κόβη.
8: Που κάνεις για
9: έτσι είμαστε. Που κάνεις διακοπές, μπαλκονάκι.
8: Μπαλκονάκι.
9: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κορόιδευα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά τις ομπρέλες θαλάσσιες,
8: ναι, ναι,
9: το
8: ναι.
9: Πιστεύεις. Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπερτών και έκανε διακοπές.
8: Να κάνεις,
9: είχε
8: παιδιά.
9: Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια, έτσι να μαλακώσει τα ποδαράκια. Και έτσι τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι της κεντροσιζόταν. Καλά και γιατί η Ευρώπη, έτσι.
8: Άστα.
9: Έχουνε θερμοκρασία.
8: Εμείς ευτυχώς, Παναγία μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
9: Βρε.
8: Το Αιγαίο δεν κάνουμε φου μακριά τη ζέστη.
9: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δεις τι πρωθυπουργό έχουμε. Μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
8: Καλά τα τρίγεζα. Άμα είναι προεκλογική περίοδος.
9: Φυσάει. Καλή, και τη μαρέβα.
8: Θα βγει και θα πετάει λεφτά. Θα πετάει και ό,τι πιάσουμε. Θα παίξουμε μπουνίδια.
9: Όχι,
8: θα το πιάσουμε.
9: Χαίρει αυτός η μαρέβα και τα παιδάκια ναι. Τους. Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά σε προεκλογική περίοδο.
8: Ναι, από τον Απρίλιο-Μάρτιο δεν θα λέει. Με άιτομοι προεκλογές. Εκεί προς τα εκεί λένε.
9: Ναι.
8: Άνοιξη.
9: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
8: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
9: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα χωριά ναι. Από εκεί που τσιγάρε.
8: Εμένα μου έχουν μηνύματα. Ο Τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
9: Α, μην ξεχάσεις να πας.
8: Με πήρανε στη γιορτή. Έχουν χεσμένοι. Με πέφτουν στη γιορτή.
9: Μου
8: θυμηθήκανε και λέει: γεια σας. Λέει: είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Να τα πάρω όλα. Και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά.
9: Πες, δεν με νοιάζουν οι ευχές. Κανένα δωράκι.
8: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω: να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μου είχα δόξα τω Θεώ.
9: Οι φίλοι σε θυμήθηκαν. ή μόνο η πολιτική.
8: Πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέα, η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά μιλιώρια αγκούρια.
9: Μάλιστα.
8: Πάει και από τους μπλοκ εσύ. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρει, δεν την έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε στον Άλυμπο.
9: Θα
8: είμαι, τι ώρα λέω, είναι 7, λέω 7 παρά και 20. Θα είμαι, λέω, πρώτη, μη και χάσω την πρώτη.
9: Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί,
8: ναι,
9: και να λέμε, έχει κανένα φαγάκι.
8: Ναι, ούτε.
9: Ορντεύρε, έχει finger food.
8: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω. Δεν θέλω.
9: Μα δηλητηριάζουν,
8: δεν λες. Όχι, δεν είναι αυτό, δεν θέλω. Σιγά μην πάω να δω τις μουτσούνες σου, τα λένε μουσια. Άσε με, σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένας εκεί, μιλάει ο άλλος από εδώ και μιλάει ο άλλος παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια, λόγια, λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε, μας πείσανε τρίγες μας πάνω κάτω. Φτάνει.
9: Και κάτω, ας πέσανε.
8: Άστα και στο φρύδι.
9: Το φρύδι.
8: Βλέπω το φρύδι μου και λέω και έχω τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και μολάω όπου βρω.
9: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός αν το σκεφτείς,
8: ναι,
9: όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
8: Γιατί που την είναι η Σοφία που χάνει τρίχες.
9: Πρόσεξε. Πρόσεξε.
8: Ναι, για πες.
9: Εσύ δεν βλέπεις καλά στον καθρέφτη, έτσι.
8: Ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
9: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά, συνοικίες που είμαστε.
8: Συνομιλικοί.
9: Άρα.
8: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε μέρα μολύ με τα παρέγκα να μας βλέπουν κούκλα. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
9: Άρα, να δεις ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα στο διάστημα.
8: Άρα το είδα αυτό. Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργός.
9: Καλά,
8: τον έχω στη μέσα και εσύ εκεί πέρα.
9: Τον έδωσε την ευχή του.
8: Αμάν. Μη μου λες τέτοια.
9: Να γυρίσει,
8: μη μου λες τέτοια που έδωσε την ευχή του.
9: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα στο μακεϊμαρέβα. Και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
8: Μάλιστα.
9: Αυτά.
8: Στραβάμε.
9: Λοιπόν,
8: τι.
9: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά, χαμός γίνεται, γάμος οικονομάκου.
8: Εντάξει, γκώσαμε.
9: Η αλήθεια γκώσαμε. Είναι too much.
8: Να είναι καλά η κοπέλα, να ζει στον ερωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
9: Να είναι γεμάτο με φλουριά το μαξιλάρι.
8: Αλλά παιδιά, εντάξει, φτάνει.
9: Πολύ too much.
8: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να δω φωτογραφίες, κασίλα. Λοιπόν, όπου και να.
9: Τσαχπίνει αυτό.
8: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
9: Τσαχπίνει ο μπυρμπιλιάρη αυτό.
8: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα ίντερνετ να δω κάτι άσχετο.
9: Ναι, ήθελε ο λαός, παιδί μου.
8: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίες. Τα ξτάνει πια.
9: Ωραίο πάντως τρίμερο, κλέντι. Το φάγανε το καλαμαράκι τους. Το σπάσανε το πιάτο τους και ξέχασε, λέει, η Νύφη να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάναν χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμης. Πώς λες, το πέταμα του Αΐτου.
8: Ναι.
9: Το πέταγμα της Ανθοδέσμης.
8: Και ποια το έπιασε.
9: Δεν θυμάμαι.
8: Καλαμπουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
9: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
8: Σάμος, παιδιά, άμα πια. Εντάξει, είναι γατογούρι.
9: Είχαν έρθει και κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια, μια χαρά. Είχαν απλώς εκεί μοντελαρίες στο μάτι, κάνανε σκάνινγκ. Και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό. Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο. Με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
8: Μπράβο, χαίρομαι.
9: Να.
8: Λοιπόν, πάρτι μας και για τον Κάνιε Ουέστ στις Βερσαλίες.
9: Ναι, το είδα. Ο οποίος εδώ
8: και στις Βερσαλίες,
9: παιδιά,
8: δηλαδή.
9: Ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Κάνιε Ουέστ έδωσε μια συναυλία.
8: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι.
9: Και
8: έκανε...
9: ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. Έχει 12χρονη κόρη.
8: Έχει, παιδιά, με την τέτοια, παιδί μου. Με την
9: το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή. Από ναι, ειδικό, μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
8: Ναι, παιδί μου, τις καημένες.
9: Και Σελήνη, τι είπε.
8: Τις καημένες Βερσαλίες. Και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχής, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή, κρίμα τις Βερσαλίες.
9: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
8: Ακριβώς.
9: Δηλαδή,
8: έχει μόνο λεφτά.
9: Επειδή
8: μπορεί.
9: Πρέπει να υπάρχουν. Συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
8: Βλέπεις, βρε, ότι
9: πού είναι η Γαλλίδα, αυτά. Η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά, δηλαδή, έχει κάνει Dior. Έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West,
8: ναι,
9: έκανε
8: πάρτι μπασκέ. Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή, πολύ δεύτερο. Και βλέπεις τώρα το περιβάλλον των Θεσσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν μάθαμε τώρα πώς λέγονται, ενώ τα θυμόμουν στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερί. Έλα, σώπα, καλά πάει. Τη Μπουαζερί στον τοίχο.
9: Άρχισε τα.
8: Όχι. Είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
9: Α.
8: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν αγελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άρθρο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντίνα Ευρυπίδου.
9: Ναι.
8: Τώρα το θυμηθήκανε. Λέει, αφού έχει γίνει.
9: Πατακλά.
8: Από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άρθρο να δούμε το αντίπαλο δέος.
9: Λοιπόν, το Μποντζουρνί, το άντε για και φιλιά.
8: Ναι,
9: μωρέ,
8: κρίμα, μωρή καημένη.
9: Bye bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη τη. Τα γόρη μου.
8: Πήγανε και στο γάμο τη Οικονομάκου, του είδα δηλαδή.
9: Βεβαίως.
8: Τώρα μπροστά με εδώ.
9: Ναι, πώς τον είδες αυτόν, καλύτερο.
8: Έλα μωρέ καημένη, ουλής καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
9: Αργεί σιγά σιγά να μπαίνει.
8: Τον συνηθίζω σιγά σιγά.
9: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
8: Δεν
9: σε λίγο θα θέλει,
8: είναι.
9: Έλα παιδιά, στηθείτε.
8: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
9: Ναι.
8: Ήρεμος, βέβαια φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει. Βλέπει όλους τους ομπείς από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
9: Λένε το.
8: Ναι, και κάνει κουράγια.
9: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
8: Γιατί τέτοια ομπείς έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
9: Είμαστε για τα πανηγύρια.
8: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρί και άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό του μπουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
9: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας. Ναι. Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
8: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
9: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
8: Ναι.
9: Που τρώνε, χορεύουνε, πίνουνε σαμπάνια και πέφτουνε στη θάλασσα.
8: Ναι.
9: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπεις.
8: Βλέπω κάτι ντυσίματα. Τέλος πάντων, πάμε.
9: Πιανού τώρα.
8: Ολωνώνανε. Είναι.
9: Από τους καλεσμένους.
8: Ναι, είναι, πώς το σου πω τώρα.
9: Παιδιά, πώς μπορείς να πηγαίνεις.
8: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
9: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να
8: πεις. Δεν είναι από τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
9: Ναι.
8: Που η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.

0: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αχ, φύγει η Ζωζεφίνη και δείτε ότι ήταν κάτι, δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, μάτι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουνε. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πήγανε, θα πάρει και κάποιος άλλος. Σιγά, βρε, σε Λίντιον.
4: Περίμενε, η Ζωζεφίνη, μόνη τη.
3: Μόνη τη.
4: Εμού του ιδίου.
3: Δεν ρώτησε, τη είπα, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιος άλλος, δεν πειράζει.
4: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ως τραγουδιάρα.
3: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
4: Ε, τι να την πω, ως αηδά.
3: Ως καλλιτέχνηδα.
4: Ναι.
3: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
4: Έχουμε παντρευτεί.
3: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
4: Έχουν παντρευτεί.
3: Έτσι είπε.
4: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
3: Καλά μωρέ, σιγά μου, και νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
4: Α, λες.
3: Ε, ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
4: Πες μου γιατί.
3: Χωρίς ντέφια, μου από την αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
4: Ε, ο Νίνο είναι πιο intellectual.
3: Ναι, αν κρίνω από τη Ζώζεφιν δεν νομίζω.
4: Ε, ναι.
3: Έλα, πάμε παρακάτω.
4: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε
3: ωραία
4: η
3: ημέρα. Σήμερα.
4: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
3: Σιγά μου ρε, πιάσε, έχει βρει κακό.
4: Έχει
3: 32
4: έχει καεί ο εγκέφαλός μου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
3: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό Ιούνιο δεν έχω ξανά. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
4: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
3: Ναι, καλή μέρα θα μου πεις. Κατά εκεί καύσωνα, μετά δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
4: Α.
3: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίμο στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ! Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από το δρόμο μου.
4: Και πήρε τσίπς και.
3: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στις ακορίτσια.
4: Χαλιά!
3: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησα οι γυναίκες που οδηγούσαν. Αλλά έτσι η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει της μιανής, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Της πολυκατοικίας δεν έπαθε τίποτα ο τοίχος μας. Το αμάξι έγινε τα χάλια.
4: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
3: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά στο stop έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε, και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν επατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια
4: τράκα. Παιδιά, να προσέχετε.
3: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν επατημένη ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχεις στενά, δεν είπε το παίρνεις, το πατάς τώρα. Πά σιγά σιγά.
4: Και έπεσε στον τοίχο σας. Η πατημένη.
3: Όχι, άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέστηρε η άλλη.
4: Μάλιστα.
3: Και ήταν η καημένη της, λυπήθηκε η ψυχή μου.
4: Τι.
3: Ναι, μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
4: Και στρίγγιζε η μία στην άλλη.
3: Λες το όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ναι, ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
4: Λυπήθηκαν στο στόμα σου.
3: Η μία βοήθεια και την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους
4: τους. Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
3: Μπορεί.
4: Ξέρεις πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
3: Λες,
4: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό. Και έκτοτε το, τι μου σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω, πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι και έλα βράδυ, και έγινα ζευγάρι και παντρεύτηκα.
3: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
4: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου, τα μοιραία.
3: Δεν μου κοιτήχε, εντάξει δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
4: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
3: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμένη.
4: Ναι.
3: Ήταν, δεν βγάζα μάκρη.
4: Μάλιστα. Λοιπόν.
3: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγήκε με μουτζονε. Πριν χρόνια.
4: Ωραία, γενική γιαγιούλα.
3: Δεν είχα καταλάβει τι της είχε συμβεί.
4: Τι εννοείς.
3: Είσαι έπεσε εκείνη πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντας. Τσέφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθες που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά της εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σας και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
4: Δεν σε χτύπησε.
3: Με φίλησε. Να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σέβωσα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει, να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλιστή, της είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλας. Μην σας κυνηγάει άλλη.
4: Σωστό.
3: Και δεν. Και ευτυχώς τελείωσε αυτό.
4: Πόσα χρόνια έχει να πας σε beach bar?
3: Που πέρυσι καλέ, στη
4: Ζυγασία. Α, πήγαινες, πού στα νότια?
3: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach baράκια, πάρα πολύ ωραία.
4: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε το καφέ.
3: Για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
4: Απόγευμα.
3: Βραδάκι.
4: Α, βράδυ. Ναι. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
3: Όχι, δεν μπορώ.
4: Δεν μπορείς.
3: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μαζί.
4: Που έρχονται
3: πολύ
4: τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
3: Ναι. Να. Τι θα το κάνω το παλικάρι, μωρέ, μου λέει μαντάμ και μου λέει.
4: Σε περιποιείται. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
3: Τα λυπάμαι, μωρέ, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στη
4: μια χαρά, στη καλό τυπάκι παίρνουν. Γιατί?
3: Ναι, μέσα στο. Μέσα βράζει το. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακόμοιρα.
4: Δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
3: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
4: Τι είναι, από τι είναι?
3: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
4: Α,
3: λοιπόν.
4: Κοιμήθηκες καλά το βράδυ?
3: Να χαρά.
4: Α.
3: Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
4: παιδιά,
3: πάθει.
4: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το
3: ναι.
4: πομομέρι.
3: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μερκαδόρου σκυμολία.
4: Εδώ ιεραρχία ζωγραφίας.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Λοιπόν, αυτό ξέρεις τι θέλει. Όποιος άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
3: Ναι.
4: Φαντάσου τώρα, δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
3: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
4: Καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
3: Όχι, είναι αυτοκόλλητη μεμβράνη.
4: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκουρό.
3: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
4: Ναι.
3: Άμα είναι προς αποφυγή.
4: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
3: Είμαστε σίγουροι.
4: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
3: Άμα ήταν έτσι θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουροι.
4: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
3: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω, δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
4: Σκοτεινιάζει λίγο.
3: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
4: Μάλιστα.
3: Με τα τζάμια κλειστά. Εννοώ. Έτσι, να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χούρι, Μούρι.
4: Μούρι, έχεις κάνει.
3: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή?
4: Είναι η οικογένεια Χούρι.
3: Μίλησε άμα για την οικογένεια Χούρι.
4: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν την.
3: Από πού είναι αυτή?
4: Από το Λίβανο.
3: Ωραία.
4: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
3: Έλα, γαμπούλες!
4: Όποιος θέλει.
3: Δεν παντρεύτηκε αυτή. Α, τι εννοώ.
4: Δεν παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
3: Αυτό παντρεύτηκε. Τι παντρεύτηκε. Είναι ο άλλος, δεν μπορεί να πήρε καραμπατήρι.
4: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
3: Α, οκ. Okay.
4: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
3: Α, πέρασε η οικονομάκου. Α, τρίμερος οικονομάκου.
4: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
3: Γελάω, τι να λέω, για πες.
4: Λοιπόν, την Παρασκευή
3: ναι.
4: έγινε φοβερό γκλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιου Τζικ.
3: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μου να πάρει κανένα
4: φράγκο. Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος ρέμος. Δεν λείπει που δεν τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
4: Ναι, ο ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κέλ σουρπρίζ, κέλ σουρπρίζ. Ο ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για Νάμο. Μετά από πολλά χρόνια ο Αντώνης είσαι ρέμος, επιστρέφει
3: ορίστε.
4: Στον Άμος.
3: Και μετά, τραγούδησε Αργυρός και μετά.
4: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδησε?
3: Βίζη. Έλα, ο Κούσας τα κανόνισε.
4: Έλα, όχι παιδάκι μου.
3: Τους ξέρετε, τους ακούσα αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
4: Γνωρίζονται.
3: Μίλησε ο ένας τον άλλον.
4: Γνωρίζονται.
3: Ναι.
4: Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
3: Φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
4: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα Ερωμήλια ήταν στρωμένος με πετροδόλαρα.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η αναβίση.
3: Αυτό είναι καλό ή κακό?
4: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν.
3: Παιδιά από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα. 2 κιλά.
4: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
3: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία, η κοτόσουπα δεν φτάνει. Ξέρετε, τους κοτόσουμε και τις κομπόστες.
4: Ναι. Εσένα σ' αρέσει.
3: Πρέπει να έχεις λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμός, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά. Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώς να σου πω. Να κουνηθεί, να πιάσει
4: την την πάπια.
3: Την πάπια. Μπατερίτσα. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
4: Τι λέω δύο κιλά κάβα.
3: Ρε παιδί μου, να έρθει σε δύο κιλά πάνω. Δεν πειράζει.
4: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
3: Τι εννοείς?
4: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάγκα.
3: Αυτή το μην έχει πει αυτό το μεταβολισμό και έχει γίνει. Έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως, ήταν πολύ.
4: Και δεν τώρα είναι καλή.
3: Κανονική προς το αδύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπους η γυναίκα.
4: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε πάντα.
3: Ναι, ισχύει.
4: Ήταν δηλαδή juicy κουτί.
3: Ισχύει.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
2: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους.
1: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα τζάντζαλα.
2: Τότε πάμε τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
3: Back to school στα τζάτζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
1: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ τζάτζαλα.
2: Ευχαριστώ τζάτζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
3: Τζάτζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα τζάτζαλα. Online στο τζάτζαλα.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
4: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δεν τους μπορώ τους άντρες.
2: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχεις πάθει. Τι σε έχει βρει.
1: Ο ηχολήπτης μας. Αντάξει είναι.
2: Τι.
1: Τίποτα.
2: Τι είπε.
1: Λέει. Δεν είναι στήθος, είναι μπαμπάτσικη, εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις, λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
2: Χοντρούλα,
1: τώρα. Γιατί την από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η ταινίστρια, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά, λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άντρες και αυτά και να πω την κακία μου. Και τη ζούμαρε και λέω, εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
2: Ναι. Λοιπόν, οι άντρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα τη γυναίκα εκτός του χοντρούλα για τον άντρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά.
2: Οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση, ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
1: Συμφωνώ.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
2: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
1: Όχι, ούτε αυτό.
2: Τι.
1: Κάτι που είναι κάπως το
2: νύχι. Έχει τα θέματα σου.
1: Δεν μπορώ καθόλου.
2: Τι, α, το νύχι είναι θέμα νυχιού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς ναι. τον άντρα λες, κάτσε να ψάξω τον νύχι.
1: Ναι. Δεν το λέω, να δω τον νύχι. Το βλέπω, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλοντζόν για να το δω. Βαίνεται το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
2: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι.
1: Ναι.
2: Είναι το νύχι που θέλει. Αλλά ρε παιδί.
1: Δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
2: Ναι.
1: Είναι θέμα κατασκευαστικό. Να το πω έτσι.
2: Μην τα βλέπει.
1: Όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
2: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ.
1: Δεν
2: το
1: μιλάω για μεγέθη, μιλάω για σχήμα.
2: Να,
1: τώρα,
2: γιατί
1: τώρα,
2: δεν πας σε ανθρωπολογικό να κάνεις έρευνα ανθρωπολογική.
1: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω υπό άλλη φορά και θα συμφωνήσεις και μαζί μου.
2: Ναι.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
2: βλέπω
1: μόνο.
2: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
1: Δεν με νοιάζει να είναι ωραία ή άσχημα.
2: Δεν μπορεί τώρα και ένα νυχάκι που είναι κάπου σαν.
1: Δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνούρε, παιδί μου. Εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπος. Αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
2: Αχ, Θεέ μου. Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι.
1: Δεν μπορώ.
2: Κοντό και
1: πλακουτσωτό. Δεν έχει τέτοιο. Κοντό
2: και πλακουτσωτό. Πλακουτσωτό.
1: Ναι, και άστο τώρα.
2: Που δεν είναι καλό σχηματισμό. Δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
1: Είναι πολύ χαμηλά εδώ. Πάρα πολύ χαμηλά εδώ.
2: Ναι.
1: Το πετσάκι. Το πετσάκι των νυχιών εννοώ, έτσι.
2: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
1: Πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σε.
2: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
1: Θα το ψάξω. Θα το ψάξω.
2: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
1: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτό είναι ένα από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
2: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
1: Όχι, ούτε καν.
2: Άρα δεν είναι μόνο.
1: Παλιά εννοείς, παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
2: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
1: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
2: Α.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε φυσιολογικά. Δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
2: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
1: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
2: Πάει και αυτό.
1: Πάει και αυτό.
2: Απορρίφθηκε και αυτό.
1: Παρακάτω.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εντάξει τώρα, όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
2: Σαφώς.
1: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
2: Εγώ λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο από. Με γυναίκες από 60 και πάνω.
1: Να τον, αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Τον έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
2: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
1: Παιδιά,
2: ναι.
1: Γιατί, για τα λεφτά της.
2: Όχι, είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτός έχει από την παιδική ηλικία κάτι.
1: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
2: Εγώ ρώτησα, τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε φαίνεται την αγάπη της μαμάς και την αναζητάει το βυζί από αλλού.
1: Έχει ας βρει μια νεότερη γυναίκα όμως. Αυτή τη γιαγιά του ψάχνει και τη μαμά του. Αυτό μας λέει.
2: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
1: Πόσο χρονών είναι αυτός ο άνθρωπος.
2: Αυτός είναι.
1: Να σου πω κάτι, είναι 50 και θέλει μια 70.
2: 37.
1: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη. Τον άνθρωπο μπορεί να.
2: Πάντως, το παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρεις ότι αυτός έχει το κουσούρι αυτό.
1: Αν είναι ένας άντρας ο οποίος έχει βίτσιο και κουσούρι. Που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο. Να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλες κυρίες. Από αυτόν ο οποίος κάνει σεξ για τα λεφτά με τις μεγάλες κυρίες, χίλιες φορές. φορέ τον κουσουράτο.
2: Ναι. Συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
1: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
2: Τι γούστο.
1: Άμα
2: αυτό σου λέει έχω πρόβλημα.
1: Εντάξει.
2: Δες με έχω πρόβλημα. Οπότε παίρνει και τον πιμπερό μαζί και λε, έλα, ο.
1: Του λε παραμύθια, θα παίζει άλλη του κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλη του να πούνε στην πολυθρόνα. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή, έχει και.
2: Ωραίο αυτό.
1: Έχει και ρόλου μετά αυτό. Έχει game πολύ ωραίο.
2: Τι λέει, θα βάλω τη μασέλα.
1: Μπράβο, καταλάβει. Θα πάρει μασέλε μετά αντί για ντύλτο, θα παίρνει μασέλε. Καθένα, πώ φτιάχνεται, παιδιά.
2: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκη, παιδιά.
1: Αχ, παιδιά. Οι πολιτέ, η μία έφτιανε, η άλλη ρούφαγε. Εννοώ, ρε,
2: τώρα. Πάμε καλά.
1: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητέ.
2: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολο.
1: Τώρα είναι αυτή η επικαιρότητα. Η χειρή άπους. Να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, ας πούμε, ότι μια πολυκατοικία στα μεγάλωνα.
2: Ωραία, ε.
1: Παιδιά είναι
2: δυνατόν. Αν αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
1: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
2: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μια πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό, παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ότι να είναι.
1: Αυτοί σκαλίσανε, λέει. Κάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίζανε και πιάσανε και από δίπλα.
2: Α, ωραία.
1: Φαντάζεσαι τώρα να είναι αυτή να μένει εκεί και να μην να ξεσπιτωθεί έτσι τα καλά του καθημερινού.
2: Καλέ, δεν το πιστεύω. Τετραόροφη η πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
1: Ναι.
2: Φαντάσου τώρα ο άλλο που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι, αυτό ήτανε.
1: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
2: Τι.
1: Θα πληρώνει όποιο είναι πολλά λεφτά.
2: Τι θα πληρώνει όποιο είναι.
1: Αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή, ξεσπιτώθηκαν 7 οικογένειες.
2: Δεν ξέρω.
1: Και 7 διαμερίσματα, λέει.
2: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Πες μου, Κατερίνη Κορομπάου, που θέλω να πάω, τι συνέβη, γιατί. Πώς την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον γάμο, ναι.
2: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμο, ναι.
1: Δεν είναι κολλητές.
2: Γιατί είχε, ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
1: Μπα, εγώ διάβαζα.
2: Ναι.
1: Καταρχήν, υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
2: Ναι, και.
1: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε συγγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και τσεκ από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και ριλ και μπριλ και όλα.
2: Όλα αυτά μαζί.
1: Όλα αυτά δεν ανέβαζαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο της κολλητής.
2: Μου μπορεί να λυπεί στα εξωτερικά.
1: Της δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Λες, ε.
1: Βέβαια.
2: Κάτι σοβαρό.
1: Κάτι έχει συμβεί.
2: Παιδιά, πάρα πολλοί κολλητοί φίλοι έχουν μαλώσει τελευταία.
1: Υπάρχει γενικά ζήτηση. Δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπως το τέτοιο.
2: Τι?
1: Καθαρίζει ο οργανισμός που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
2: Να.
1: Κι άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έχουν τη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
2: Δεν μπορώ αυτά με τους κύκλους.
1: Α, γιατί?
2: Αυτά με τους κύκλους. Τι είναι κύκλοι?
1: Οι κύκλοι είναι κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι. Κλείνει ένα κύκλο και ανοίγει ένας άλλος.
2: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
1: Είναι κακές, δεν, μωρέ, επιλογές.
2: Δεν είναι
1: όταν τις έκανες, όταν τις κάναμε φαινόντουσαν καλές. Μετά από δεις τι είχαν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό, δεν μπορεί.
2: Τι μαθαίνεις.
1: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να τον αγνωρίσεις από μακριά το ότι έρχεται
2: το κακό.
1: Το κακό, καταλαβες.
2: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
1: Μπα,
2: στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
1: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Στα σε υπόλοιπα, ουό! Καλά είσαι.
2: Λοιπόν, παιδιά!
1: Τι έγινε!
2: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα! Τι ζέστη!
1: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά
2: τώρα
1: και πάλι,
2: είναι,
1: παιδιά.
2: 35 βαθμοί! 35!
1: Με το Παρίσι, αράχοβα είμαστε!
2: Τι είμαστε?
1: Αράχοβα!
2: Δηλαδή, συγγνώμη,
1: τώρα.
2: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου.
1: Μα είχαν 41! 41 είχαν, μετά 40.
2: Και να μην έχει αρκοντήσιο.
1: Αλλά
2: όσο φόνται, λαμπατρίντε,
1: Και
2: το βράδυ.
1: Εχθές άκου τι έκανα. Άναψε air condition, ένα air condition που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπεμπελή και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
2: Άνετα.
1: Ναι.
2: Άνετα.
1: Στερνιζόμουν, σου πει.
2: Δηλαδή,
1: λέω.
2: Να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάθει ψυχή στο κρανίο. Έτσι, για να βγάζει παγάκι από τα αυτιά.
1: Βέβαια.
2: Να μην ξέρει τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Στοχοποιούν το Πασόκ. Αποκλειστική συνέντευξη Μανώλη Χριστοδουλάκη. Απάντηση στους σκευωρούς. Εκείνο που δεν μπορεί να γίνει ανεκτό είναι η κατασκευή ανύπαρκτων γεγονότων και ακόμα χειρότερα η χρήση εικόνων προϊόντων AI. Δεν χρειαζόμαστε άλλο remake μιας ήδη αποτυχημένης ταινίας του παρελθόντος. Η μεγάλη φθινοπορεινή μάχη της Δημοκρατικής Παράταξης για τη δημοσκοπική ανάκαμψη. Η πιο κρίσιμη δέθια το κίνημα και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η γαλάζια πατρίδα φέρνει γαλάζια φουρτούνα. Από τα ήρεμα νερά σε θερμό επεισόδιο, στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, βλέπω την βασίλισσα της Ταϊλάνδης, η οποία λέει ανταγωνίζεται την Μπριζίτη Μακρόν σε κομψότητα.
4: Φασιωναϊκό, ναι.
3: Η Σουντίδα.
4: Σουντίδα.
3: Έτσι τη λένε, γλυκούλα είναι, μωρέ. Λοιπόν,
4: Ριέντζο κι αυτή.
3: Όχι, μωρέ, νεότατη. Και όμορφη, εμένα μου αρέσει. Ανωτάτης
4: πολύ καλών τεχνών ή...
3: Όχι, ώρα είναι νέα, πόσο να είναι αυτή τώρα, δεν ξέρω πόσο είναι. Λοιπόν, ήταν λοιπόν ο βασιλιάς Ράμα, η βασίλισσα Σουντίδα και η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη. Σίρι Βαναβάρη, Βαρή.
4: Τι είναι αυτή η Σίνδη Βανεβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια
3: της. Σου είπα, είναι της Ταϊλάνδης αυτή η βασιλής. Επισκέφτηκαν
4: το
3: προεδρικό μέγαρο της Γαλλίας.
4: Α,
3: χαλιά,
4: τώρα οι Ταϊλανδές με αυτή τη ζέστη.
3: Ναι, τι να κάνουμε.
4: Πάρ' τους κάτω.
3: Και η Σουντίδα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε.
4: Για τη μαγειρική.
3: Για τη μαγειρική, είναι αυτά. Για τη μαγειρική
4: και
3: εσύ.
4: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και πώς.
3: Να σου πω, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
4: Και πώς θα κουλαντρίζει τα τεχνά.
3: Γιατί μόνο θα είπανε για κάποιοι, θα μιλήσει. Αυτές συνήθως για να δείξουν ένα επίπεδο όλες, φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο. Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της. Η οικοδέσποινα αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κοιμωλίες, έχει μείνει τίποτα.
4: Ωραία.
3: Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο.
4: Τελευταία,
3: που πήγανε, θα τους πει αυτοί πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου, με μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Θα τους πει οι άλλοι ότι από την Ευηνόπαυση έχω ως στεγνός και τι να πούνε.
4: Κυρία Μπίμπη μου, ο Μπίμπο σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
3: Λοιπόν, οι δύο.
4: Ο Μπίμπο φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσεις. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκια.
3: Και γυαλί λίγο τύπου pilot.
4: Ναι, σιγά με μπλε. Ναι, κοντορεβιθούλη.
3: Με μπλε τέτοιο.
4: Τρομάξαμε πες τώρα.
3: Το, με μπλε γυαλί. Με μπλε τζαγκ.
4: Ο κοντορεβιθούλη.
3: Εμένα μου τη βαράει αυτό το
4: κουνάκι.
3: Ο κοντορεβιθούλη δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει. Τον ευλέπω και μου τη δίνει.
4: Σαν τσόντα με νάνου είναι.
3: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνο τώρα.
4: Βέβαια.
3: Είναι κοντορεβιθούλη.
4: Λένε για του νάνου, ξέρει,

0: δεν είναι νάνος, είναι κοντός.
1: Τα, τα κόλπα τα...
0: Εμένα μου αρέσει αντίθετα. Αυτός. Ωραία, δεν πάρε, δεν πέρα μου αρέσει. Του, τι του δίνει, του πέρα μου τη δίνει, μου, του, μου αρέσει αυτός.
1: Ναι, τα έχεις δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνεις.
0: Ναι, μου αρέσει.
1: Α, τα έχεις δει κοντινό.
0: Ναι, κοντινό, ναι, σε χειραψή, το έχω παρατηρήσει
1: όλα. Χειραμπίμπι μου, για στείλε τα άκρα του.
0: Τα, τον έχω παρατηρήσει, ναι.
1: Μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
0: Λοιπόν, η Μπιτζίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην ίδια απόχρωση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό, πολύ αυτό.
1: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι που είναι σαν μουμιά, θα φαίνεται σαν πεθαμένη μουμιά.
0: Έλα μου, δεις και τα δάψη, γλυκούλα είναι.
1: Του τα χαμώνα.
0: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη βασίλισσα της Ταϊλάνδης.
1: Γεροταχαμούνα.
0: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα, με παραδοσιακό έρδημα της χώρας της.
1: Α, σαν γύφτης από την Ταϊλάνδη.
0: Ωραία και ωραία ήτανε.
1: Ναι.
0: Γλυκούλα μωρέ, γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπι κρατάει την άλλη, δεν κρατάει άλλη, την Μπίμπι κρατάει η Μπίμπι την άλλη, ναι.
1: Και παίρνει η Μπίμπι και δεν μας δίνει, παιδιά.
0: Παίρνει κατουραμπολίν. Λοιπόν.
1: Παίρνει βιταμίνες ψού.
0: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σιριβαναβάρη.
1: Πώς τη λένε εσύ?
0: Σιριβαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο λέει, φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
1: Ποιος τώρα?
0: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι το μπλε το...
1: Ο Κοντερβιθούλης.
0: Κοντερβιθούλης.
1: Είναι παιδικά γυαλάκια φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικά και να μην φεύγουν από το κεφάλι.
0: Δεν φοράει παιδικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε καλά, έχω να σου πω πράγματα.
1: Πες μου τα πράγματα.
0: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη βασίλισσα του Τίτα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πυρζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
1: Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου?
0: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύου.
1: Ωραία είναι η πριγκίπισσα.
0: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί,
1: αυτό...
0: γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούμι και δεν μου πω ότι αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα και μήλικο είναι.
1: Δηλαδή...
0: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Με
1: εντάξει,
0: τον κότσο της ωραία το...
1: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη
0: ναι.
1: Είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένας άντρας μικροκαμωμένος είναι... Του βάζεις και ένα κρίκο και το κάνεις πορκλέ.
0: Σιγά, ας τον είχα μωρέ πορκλέ εγώ τον Μακρόν γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κονδυλάτος, ο οποίος είναι έξελος, έξελος με τον τυφικό που φόρεσε η οικονομάκου για το γάμο της και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, μου ό,τι θέλει θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κονδυλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κονδυλάτος κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και τους κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια χαρτονεφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα της δηλαδή πια. Και ξεκουράζονται γιατί εντάξει, το τριήμερο αυτό χωρί πίδους, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίες. Εντάξει, και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάζομαι η άλλη που τα έζησε. Τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη, ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σας είπαμε χθες ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι. Τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε, με λένε ψωνάρα, αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα, μου περνάνε όλες τις στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα, δεν το πιστεύω, αλλά θα συμφωνήσω. Είπε, παιδιά λέει, ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει, γεια σας, είμαι πετυχημένος, wow, φτωχάτζης, βγάζω λεφτά. Εντάξει, δίκιο έχει. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο της, με τη δουλειά της κλπ. Και κάνει και πολλές ώρες επενδύσεις, αλλά το να δεις να το φωνάζεις, δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τι ωραίο κοριτσάκι εσύ. Σήμερα με τα κόκκινά στο κυματιστά τύπου.
1: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ βραδινή ζωή.
0: Ωραίο είναι και δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
1: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
0: Α, τι είναι, μασκέ πάλι.
1: Έλα τώρα μασκέ.
0: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγανε όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
1: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
0: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
1: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά της ρούχα.
0: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
1: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο Φρέλο και η Κάθριν αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά. Δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή Η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην
0: Λαμπουριά. Παιδί μου, έχει βαρεθεί την πολυτέλεια και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και φωτογραφία. Σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά, ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να, έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
1: Λες,
0: την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
1: σαν να
0: την έχει βαρέσει.
1: Συνέχεια
0: παρεώ. Πόσο χρόνο είναι το μεταξύ περίπου.
1: Γιατί?
0: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
1: Τη την έχει βαρέσει καταρχάς γιατί ο άντρας δεν τη φέρθηκε καλά.
0: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
1: Δεν πάμε παρακάτω τις ζωές μας γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
0: Οπότε τον τρώει μαζί του, τρώει στη μάπα.
1: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισθητά.
0: Πολύ, πολύ. Παιδιά δεν έχει βάλει δικηγόρο να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο, τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίο άντρα αυτό. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
0: Τι στα δύσκολα εννοεί που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία.
1: Τότε που έκανε την.
0: Την ψευτοφιλανθρωπία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
2: Έχει αρχίσει και φεύγει ο κόσμος και βρίσκουμε πάρκινγκ. Γιουπί!
1: Ναι, παιδιά, τι ωραία. Δηλαδή με το που έρχομαι, παρκάρω. Μην
2: καλά,
1: το
2: μην το ματιάσουμε.
1: Σήμερα ήμουνα...
2: μην το ματιάσουμε.
1: Σήμερα έλεγα να παρκάρω εδώ,
2: Ιησούς Χριστός.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Αλήθεια, τρεις θέσεις.
2: Εντάξει, δεν έχει και τόσες θέσεις.
1: Έχω μικρό αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Εγώ χωράω. Άσε τι έπαθα. Πάω να βγω σήμερα από το πάρκινγκ. Πάω να ανοίξω το αυτοκίνητο. Άρχισαν οι ανάδρομοι. Καταρχήν έσκασε. Πέθανε η σκούπα ηλεκτρική, έπαθενα. Λοιπόν, πήγα να τη βάλω μπροστά
2: και
1: να κάνει.
2: Μπορεί να ήθελε σακουλάκι, καλέ.
1: Άνοιξε το σακουλάκι, είχε χώρο για άλλο το, να σκουπίσω μια-δύο εβδομάδε. Την βγάζω από την πρίζα, λέω κάτι να κρυώσει. Δεν είχε ζεσταθεί που την έπιανα. Ας δώσουμε λίγο χρόνο, αλλιώ λέω θα φάει σουτ. Την ανοίγω μετά, αυτή είχε ένα διακόπτη που είναι από μίνιμου μέχρι μάξιμου. Την ανοίγω λοιπόν πάλι, έκανε.
2: Την έκλεισε και την άνοιξε.
1: Τη βάζω λοιπόν μίνιμουμ και μετά στο μίνιμουμ, μετά από ώρα, δούλευε κανονικά και όσο ανέβαινα, αυτή είχε τον επιθανάτη, ο ρόχο και ανέβαινε κι αυτός. Οπότε μέχρι ένα σημείο, δηλαδή μέχρι τη μέση, σκουπίζει. Σήμερα, λέω εντάξει, θα περάσει τον άνθρωπο και θα φτιάξει σκούπα, δεν το έχω πάθει και μάλλον.
2: Τέλειωσε ο ανάδρομος.
1: Τι λες καλέ στις 23.
2: Τι λες καλέ, που θα περάσει.
1: Αυτό. Λοιπόν, μετά, τι έκανα σήμερα. Σήμερα λοιπόν πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να το βγάλω το αυτοκίνητο από τον καράζ και πατάω το ηλεκτρικό τέτοιο, το ηλεκτρικό λέω. Να βγάλω το συναγερμό, να ανοίξω την πόρτα και αρχίζει αυτό και κολλάει ο συναγερμός και να βαράει και να το κλείνω και να
2: ανοίξει. Το έχω πάθει. Παιδιά, ντρέπεσαι. Το έπαθα και στο σπίτι μου μια φορά.
1: Με τα αυτιά μου ντρέπομαι.
2: Το έπαθα και στο σπίτι μου εγώ. Να μην σταματάει τίποτα.
1: Είμαστε ένα φόρο. Αυτό θα αργόμουν πιο γρήγορα. Τι να τραπώ.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, απλά δίπλα μου ευτυχώς είναι εμένα ο συνεργατής μου. Να είναι καλά ο άνθρωπος και ήταν ανοιχτός.
2: Τίποτα. Το πατάς και...
1: Το πάτησα, το έκανα πριν τα κάνω όλα αυτά με τίποτα.
2: Ξέρεις, από τη ζέστη. Από τη ζέστη.
1: Δεν είναι από τη ζέστη. Κάτι του είχε μπει νερό, δεν ξέρω τι.
2: Το είχε μπει νερό.
1: Ναι, κάτι το είχε βρει.
2: Πού το βρήκε το νερό.
1: Δεν έχει εκεί πέρα.
2: Πού το βρήκε.
1: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, το πήγα στον συνεργατή. Θέλει ηλεκτρολόγο, μου λέει. Αυτό βλέπω και λίγο νεράκι. Του λέω, μπορείς να μου κόψεις το καλώδιο, να μην το ξανακούσω στη ζωή μου. Μου το απενεργοποίησε και είμαι ένα κουκλάκι στο γραφείο.
2: Να το φτιάξω όμως τώρα.
1: Ούτε που ασχοληθώ.
2: Τι?
1: Ούτε που ασχοληθώ. Γιατί γενικά με παιδεύει εμένα αυτό.
2: Ναι.
1: Μία το φτιάχνω, μία χαλάει. Μία δεν θέλω.
2: Ποιος είναι αγερμός.
1: Ναι, σου λέω.
2: Α, έχει ξαναγίνει.
1: Ναι. Δεν θα ασχοληθώ άλλο. Θα είμαι με το κλειδάκι μου. Κανένα πρόβλημα.
2: Τι έγινε, παιδιά? Οι Νορβηγοί πέταξαν έξω ποιους? Τα ξάδω, τους Βραζιλιάνους.
1: Παιδιά, στεναχωρήθηκα.
2: Είναι δυνατόν οι Βραζιλιάνοι, οι φαβέλες, Νόρβεϊ.
1: Είσαι με Νορβηγία εσύ.
2: Ναι. Για την Ευρώπη, ρε γαμώτο, γι' αυτό είμαστε με την Νορβηγία. Με τα ξάνθο μπαμπούρικα μανούλια.
1: Την έχω σκασίλα μου την Ευρώπη, να το πω έτσι.
2: Έλα, γιατί.
1: Άσε μας καλέ.
2: Τι θέλεις τώρα, το μαυρούλι με τα αράστατα μαλλιά.
1: Ναι. Αργεντινή, μ' αρέσει η Βραζιλία. Αυτοί να χαρούνε, ρε παιδιά, με την Ευρώπη. Γιατί είμαστε με την Ευρώπη.
2: Γιατί είμαστε Ευρώπη.
1: Τι έκανε η Ευρώπη για μένα.
2: Γιατί η Βραζιλία τι έκανε για σένα.
1: Του συμπαθώ.
2: Μπαδάνε.
1: Και έχει κάτι Βραζιλιέρο, Μπερμπιλιέρο.
2: Τι, Μπερμπιλιέρο, Μαυριτερό.
1: Είναι ωραίο, είναι χαρούμενο, είναι ωραίος λαός. Γιατί να με τους κρυόμπλαστους του Νόρβιου, δεν είναι.
2: Εντάξει, κάθε φορά η Βραζιλία, η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ιταλία, η Γερμανία.
1: Άντε και η Γαλλία λόγω Μακρόν.
2: Πώς το λέω,
1: Μακρόν, γιατί είναι το μωγό μου.
2: Ο Μακρυμάλης, ο Νορβηγός, ο σούπερ παιχταράς Χάλαν. Χάλαν, πω από παιδιά να τρώει η μάνα και τις κόρες να με το πόδι του το γυμνασμένο, τα τριχάκια εκεί τα ξανθά μιλάμε.
1: Δεν μ' αρέσουν,
2: και είναι κότσο, δεν, έχει και κοτσίδα, δεν είναι, είναι μακρομαλούσα.
1: Είναι ιταλική κοτσίδα, ωραία, τρομάρα του.
2: Ο Βίκινγκς του ποδοσφαίρου. Αχ, ωραία, μωρέ. Μπράβο τους. Μπράβο τα Νορβηγία. Βάλε τον ύμνο της Νορβηγίας. Ακούγεται ή δεν ακούγεται? Δεν τον έχω.
1: Φαντάζομαι
2: να τον έχουν.
1: Είναι τόσο δημοφιλής που όλα τα ραδιόφωνα τον έχουν.
2: Όπου θα έχουν εθνικό πένθος, παιδιά, στη Βραζιλία. Δηλαδή
1: είναι
2: η Βραζιλία που κλείστηκε. Αυτό ήτανε, παπαλά.
1: Ναι, πάει, έφυγε.
2: Φύγε. Πήγε κόμπα καμπάνα. Φορέσει στρίγκ και πάει η παραλία. Κόπα καμπάνα.
1: Κρίμα, εγώ δεν θέλω τους Νορβηγούς.
2: Δεν θέλεις, έλα μωρέ, γιατί.
1: Η Πορτογαλία νομίζω θα το πάρει. Και εσύ, καταρχήν το έχουν πει και οι Πέστο.
2: Οι αστρολόγοι. Στη χηματιές.
1: Λοιπόν, οι Σίμψονς που είναι ένα θρυλικό καρτούν που λένε ότι ό,τι παίζουν αυτοί σε σενάριο γίνεται στην πραγματική ζωή, δηλαδή σαν να το προβλέπουν. Έχουν προβλέψει για το Μουντιάλ τον τελικό του 2026 Πορτογαλία-Μεξικό. Ότι αυτοί οι δύο θα είναι στον τελικό. Είμαι πάρα
2: το Μέχικο παίζει ή αποκλείστηκε και αυτό.
1: Αποκλείστηκε. Οπότε πάνε οι προβλέψεις.
2: Πάνε οι προβλέψεις. Πάμε προβλέψεις. Δυνατά για Νορβηγία, παιδιά. Πάμε, είναι μια υπέροχη χώρα η Νορβηγία. Μ' αρέσει η Σκανδιναβία. Λοιπόν, πάρα πολύ γνωστή μου καλοκαίρι. Πάνε Σκανδιναβία, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραία. Έχει τα φιόρδα, έχει αυτά. Αυτό είναι Φιλανδία, βέβαια. Πάνε Νορβηγία, Δανία. Ωραία μέρη είναι αυτά. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι μόνο καλοκαίρι μπορεί να τα πα γιατί.
1: Α, μετά δεν στέκεσαι.
2: Μετά σε πάει.
1: Ψόφο μαύρο.
2: Σε πάει. Έχει ξενοδοχείο πάγου.
1: Ναι, το ξέρω. Το οποίο το ξαναφτιάχνουν, λέει, κάθε χρόνο.
2: Δεν κρυώνει το πιθύριο δηλαδή, και το κολείο του.
1: Δηλαδή, δεν είναι ότι υπάρχει το διάτυπο, το συντηρούν. Αυτό λιώνει όλο και το ξαναφτιάχνουν τον επόμενο χρόνο.
2: Θα ήθελα.
1: Βέβαια, έχει γούνε πράγματα. Κάθεσαι, δηλαδή, κοιμάσαι πάνω στο κρεβάτι που είναι από πάγο. Αλλά σου έχουν κουβερτίνια.
2: Και πάλι.
1: Σου έχουν γούνε, σου έχουν δέρματα ζών. Είσαι δηλαδή. Πώς το λένε, είσαι λίγο, έχει κάτι πρωτόγωνο. Αυτό σου ξυπνάει και ένα πρωτόγωνο. Δηλαδή, αν είσαι με κανένα τη προκοπή,
2: ναι.
1: Κάτι γίνεται. Εδώ και με κανένα πρόκοπο να είσαι πάλι, κάτι γίνεται.
2: Τώρα, μωρέ, πού να σου πω, άμα κοιμάσαι πάνω σε πάγο, πόσο να σε ζεστάνει μια γούνα.
1: Σε ζεστάνει, ζεσταίνει.
2: Ναι, αλλά πάλι δεν κρυώνει, ρε. Εσύ φαντάζεσαι τώρα ότι εμεί κρυώνουμε το χειμώνα, αν δεν έχουμε ανάψει τη θέρμανση, όχι να είσαι στο κρύο και να έχει πάγο.
1: Θα πήγαινα πάνω για την εμπειρία και άμα πάγω να πει κανένα να πάω στο άλλο
2: σύνολο. Μια παγωμένη μουμια. Η πρώτη μουμια στον πάγο.
1: Για μία νύχτα θα πήγαινα να δω πω είναι. Ναι, και ήταν χάλια.
2: Μα δεν θα υπήρχε.
1: Και σε μένα ύπνη.
2: Νομίζω ότι.
1: Σιγά μωρέ, που δεν θα ήταν άλλοι. Θα πήγαινε και με δαμάρισα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο μετά.
2: Να.
1: Αλλά θες να το δεις αυτό τώρα το πράγμα, να το ζήσεις. Λοιπόν, προβλήματα έχει ο πρίγκιπας ο Χαρούλης.
2: Τι έπαθε.
1: Του είπανε, λέει. Του κάλεσαν το χάρι να μείνει στο Buckingham. Εκείνος είπε με μεγάλη μου χαρά και μετά τον πήρε και του είπανε. Α, το φίλε άκυρο.
2: Έχει πολλά κοινόχρηστα. Δεν μπορείς να πληρώνει. Λοιπόν. Κάτσε, ποιο τον πήρε και τον ξεσήκωσε, ρε παιδιά. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
1: Παιδί μου, αυτό είχε κάποιες δουλειές να πάει στο Λονδίνο και τον πήραν τηλέφωνο γιατί ήξερα να το ταξιδέψει από τη γραμματεία του μπαμπούλη του. Και του είπανε, Χάρη, είσαι πρόσδεκτος να μείνεις στο Buckingham. Σου έχουμε βάλει στρωματάκι, κρεβατάκι.
2: Τα πηγαίνει για κάποιο ταξίδι.
1: Ναι, και είπε αυτός με μεγάλη μου χαρά. Και όπως πει, τα είχε αναβλώσει όλα και ερχόταν έτοιμος με τις βαρύτητες.
2: Ναυλωμένος, για να μην βγω από το άλλο.
1: Ναυλωμένος, τον πήρανε τηλέφωνο και του είπανε, άστο.
2: Η κλίση
1: ναι, θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Ότι έγινε λάθος, δηλαδή.
1: Δεν το είπαν
2: έτσι. Ή η Καμίλα ξύπνησε αλλιώς.
1: Όχι, δεν δώσαν δικαιολογία, του είπαν τελικά δεν γίνεται. Και σκόπευε να ταξιδέψει, λέει, με την σύζυγό του και τα παιδιά, για να δουν και τα παιδιά τον παππού πριν αποδημήσει κυρίων, πριν κοιμηθεί. Γιατί αυτοί κοιμούνται. Αυτοί οι παπάδες και οι βασιλείς κοιμούνται, εμείς ψηφολογάμε.
2: Περίμενε. Κοιμούνται οι παπάδες, όχι οι βασιλείς.
1: Κοιμήθηκε, δεν είπαν, γιατί οι βασιλείς δεν είπανε πέθανε.
2: Δεν είπανε, πέθανε, είπανε.
1: Πέθανε, είπανε.
2: Απεβίωσε. Εντάξει, αλλά για
1: τους... Εμείς ψηφολογάμε, σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και τελικά δεν θα πάει να μείνει σε κανένα ξενοδοχείο.
2: Ναι. Airbnb τον κόβω. Τι έγινε, τώρα μάθαμε για τον Νορβηγό παιχταρά.
1: Ναι, αλλά περίμενε λίγο. Μας γράφουν εδώ πέρα ότι άμα δεν ήμασταν στην Ευρώπη, τώρα θα ήμασταν με κουμπόνια. Οπότε θα υποστηρίζω την Ευρώπη. Λοιπόν.
2: Αλλιώς θα σε στείλω με τη Σακύρα στη Λατινική Αμερική. Να μάθεις να κουνάς και εσύ το. Παιδιά, είδα τη Σακύρα στην Παγκόσμια Περιοδία. Σε έδειχναν από το παράθυρο, ήταν στο Μεξικό, δεν θυμάμαι πού. Και ήταν, μιλάμε, εκατομμύρια κόσμος. Και ήταν αυτή με κάτι κοτσιδάκια. Και τη έδειχνα και λέει, όλος αυτός ο κόσμος είναι για μένα. Και ήταν σαν μικρό κοριτσάκι. Πόσο χρονών είναι?
1: Δεν ψάξω τώρα.
2: 30 τόσο.
1: 40 κάτι πρέπει να είναι.
2: Είναι 40 κάτι.
1: Είναι 42.
2: Είναι σαν μικρό κοριτσάκι πάντως. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Ναι, παιδιά, εσύ οι σημερινές 40 άρες όντως είναι σαν κοριτσάκια.
2: Δηλαδή την έκανε σε 30, μεταξύ 30 και 35.
1: 49.
2: Είναι 49.
1: Εντάξει, έχει κάνει και κάτι και εσύ μην κοπανιέσαι.
2: Αυτές καλά, θα σου δείξω σε real. Δηλαδή δεν θα το πιστεύεις.
1: Ναι, το πιστεύω, μωρή, γιατί όλες αυτές έχουν είναι κάνει κάτι. Δεν μου λέει κάτι. Έχουν κάνει mini lift, φοβερές θεραπείες. Εντάξει, δεν είναι. Απλά σε άλλες πετυχαίνουν, σε άλλες δεν πετυχαίνουν. Σε αυτήν έχουν πετύχει τέλεια. Αυτό ισχύει. Λοιπόν, λέγαμε για τον Erling Haaland, τον ποδοσφαιριστή τον Νορβηγό που έχει σαρώσει τα γκολ. Έχει βάλει πάρα πολλά γκολ. Πιο πολλά λέει από τις συμμετοχές του. Και βλέπω εδώ. Αυτός λοιπόν ήταν στις κερκίδες γυμνός από τη μέση και πάνω. Και τρέχει, λέει, η πριγκίπισσα της Νορβηγίας. Και πέφτει στην αγκαλιά του.
2: Για να γράμμωσε και τα πόδια της πάνω.
1: Ό,τι μπόρεσε.
2: Σαν να βάει μουδάκια.
1: Ό,τι μπόρεσε έκανε για να τον συγχαρεί και να του πει μπράβο, μπράβο, Erling.
2: Την Νορβηγία είναι στο παλάτι που γίνεται η Bar Woman, δεν είναι η.
1: Όχι, μια εκεί πέρα. Δεν ξέρω, αυτή δεν πρέπει να είναι η Bar Woman, είναι μια άλλη. Μια άλλη κακομοιρούλα κι αυτή φαίνεται. Φαίνεται λίγο, αυτή τώρα κοίταξε να
2: πει. Θα πάρει το ποδοσφαίρι.
1: Επειδή τη βλέπω, φαίνεται το μάτι είναι πεινασμένο. Πρέπει. Άμα βρει τον άντρα, εντωμεταξύ.
2: Τι είναι.
1: Στη βασιλική κλίνη αυτό πρέπει.
2: Κοιμάται.
1: Καταρχήν αυτό πρέπει να έχει άλλα γούστα όπω τον κόμμα. Τον άντρα τη.
2: Νοστιμούλη.
1: Όχι.
2: Το ρουφάει το καμάρι. Το σούρι, το μπαούλο.
1: Δεν φαίνεται πολύ.
2: Τι γκέι, τι βάτα!
1: Δεν ξέρω, πάντως δεν φαίνεται πολύ ταυρατισμένος, ρε παιδί μου, να δουν να πει να δώσαμε πάλι στα δύνατά του μπράτσα και θα με.
2: Πολλά
1: άρλεκι. Θα με ταξιδέψει, να το πω έτσι.
2: Πολλά άρλεκι.
1: Άμα μην να με ταξιδέψει, θα με πάει τίποτα μέχρι Αγκίστρι.
2: Αυτό το μοντέλο που περιγράφει.
1: Ποιο μοντέλο.
2: Αυτό το στα μπράτσα του κλπ.
1: Τα στιβαρά είναι παλιά, δεν υπάρχει πια.
2: Αυτό θα το βλέπει σε υδραυλικό. Έτσι, σε υδραυλικό, καλουμπατζί. Τέτοιο πράγμα, γιατί, σε τέτοια ειδικότητα.
1: Τι λες καλά, αφού οι άνθρωποι γυμνάζονται πλέον οι άντρες. Ναι. Είναι όλοι ντούκια.
2: Ντούκια είναι για τα σεντούκια. Ό,τι ντούκι βλέπω είναι με άλλες προτιμήσεις.
1: Μιλάμε
2: όσο βλέπω
1: όλοι.
2: Κάτι πολύ ντούκι, όσο ντούκι είναι για το σεντούκι.
1: Όχι, απλά άμα δεν δίνεις πολύ βάση στο ντούκι, έχεις ξεχάσει ένα μη πάνω-πάνω. Πάνω-πάνω ενώ τον εγκέφαλο, μην μπερδευόμαστε. Αυτός είναι από τους ξεχασμένους.

0: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. TheFashionBible.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, η Taylor Swift παντρεύτηκε, βρε το κορίτσι, αγαπημένη σου παντρεύτηκε.
4: Άλλος κι αυτός. Κι αυτός ξενέρωτος.
3: Ναι.
4: Φαίνονται ένα ζευγάρι γκάου αυτοί οι δύο.
3: Δεν ξέρω, αλλά πουλάνε τρελά στην Αμερική.
4: Καλά, είχε κλείσει, λέει, στη Νέα Υόρκη. Πού είχαν πάει να παντρευτούν. Ναι. Είχαν φτάσει στη Νέα Υόρκη, λέει, πρώτοι καλεσμένοι. Έχουν καλέσει όλους τους επώνυμους, τους διάσημους κλπ. Αυτή ήταν κολλητή με την. Lively, πώς λέγεται, με την Lively. Μία τέλος πάντων ηθοποιό ψού ωμέγα και επειδή αυτή πήρε μέρος. Ξέρω να τα ακούσουν πολύ και αυτά. Είναι μέρος σε μια ταινία που λεγόταν. Που έγινε και η γνωστή ταινία. Η Τέντ Σουβιθά τελειώνει με εμά. Και κατηγόρησε τον πρωταγωνιστή ότι για σεξουαλική παρενόχληση, ο οποίο ήταν ο πρωταγωνιστή, να τον πιει στο ποτήρι. Έτσι. Έμπλεξαν και την Taylor Swift μέσα ότι την ήθελε σαν μάρτυρα. Ότι δεν τη έστελνε αυτό, λέει, μηνύματα ερωτικά. Η Taylor Swift δεν ήθελε να μπλεχτεί. Και τελικά, να μην στα πω λίγο, δεν μιλούνται. Και θέλω να δω να πάει το γάμο τη.
3: Καλέ φίλε.
4: Πώ είναι μαζί με την Οικονομάκου και την άλλη που δεν πήγε. Άλλο βεληνικέ βέβαια, έτσι. Είναι το μυρμήγι με τον ελέφαντα, αλλά εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά, και στο εξωτερικό.
3: Λοιπόν, Μπάχαρο λέει με τα κινητά των 1000 καλεσμένων.
4: Ναι.
3: Μουρμούρα, τους είπα να μην τραβήξουν τίποτα. Μουρμούρα από τους συμπαίκτες του γαμπρού και του εργαζομένων που την είδαν παπαράτσι και άρχισαν να φωτογραφίζουν. Γιατί φυσικά οι φωτογραφίες μπορούν να απολυθούν εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, από την άλλη λέει η Kendall Jenner έκανε το δικό της πάρτι με τους Bieber. Είχε το μπιμπεράκο.
4: Α, καλά και με αυτό. Παιδιά, στο TikTok μαθαίνεις πράγματα που δεν θα λοιπόν.
3: Τι με έμαθε σήμερα το TikTok.
4: Λοιπόν, στο TikTok δείχνει τον Μπίμπερ με την Μπιμπερού και είναι το παράδειγμα του κακού και αδιάφορου συζύγου ο Μπίμπερ. Δείχνει λοιπόν που βγαίνουν από ένα αυτοκίνητο, βγαίνει αυτός πρώτος, πάει να βγει η άλλη, κλείνει την πόρτα στα μούτρα. Αυτή πάει από πίσω του σε άλλη σκηνή.
3: Και αυτή μια θεά, έτσι.
4: Πάει από πίσω να τον αγκαλιάσει και του χαϊδεύει τους ώμους και αυτός κάνει έτσι. Σε άλλη σκηνή που φωτογραφίζονται, φιλούνται στο στόμα και μετά αυτός σκουπίζει το στόμα του.
3: Τι?
4: Παιδιά!
3: Έλα μωρέ ο κακομοίρης, δεν είναι καλά.
4: Σκασίλα μας.
3: Έλα, δεν πρέπει να τον παρεξηγήσεις. Μην τον παρεξηγήσεις, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
4: Τον παντρέψου τον, άμα τον αγαπά.
3: Έλα, τον αγαπώ τον Μπίμπερ.
4: Δεν φταίει μόνο ο Μπίμπερ, φταίει και αυτή που κάθεται. Να τα λέμε και αυτά. Δηλαδή, είναι πάρα πολλά βίντεο σε διαφορετικές χρονικές περιόδου που τους φέρεται εντελώς απαξιωτικά. Εντελώς. Και έχουν σαν αντίποδα, κάτι που βλέπεις τα ζευγάρια, ρε παιδί μου, έχουν σαν αντίποδα τον Tom Holland και τη Zendaya. Πόσο ότι φροντίζει αυτός και πόσο ότι προσέχει.
3: Τώρα είναι ωραίο λοιπόν. Αυτό.
4: Όχι, μια
3: είναι ωραίο αυτό που κάνω.
4: Για μένα που το βλέπω τέλεια. Περνάω υπέροχα. Τι με νοιάζει με κάτω να. Να σκάσω όχι για το αν περνάει καλά η Μπιμπερού. Που μετράει τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια και μπράβο της βέβαια.
3: Έχει βγάλει κρέμες και λοιπά.
4: Ναι, μπράβο της όμως. Με την αξία της. Αυτός πρέπει να κομπλεξάρεται ακόμα περισσότερο που είναι πιο πλούσια πια από αυτόν.
3: Λες,
4: βέβαια. Πρέπει να κομπλεξάρεται και με αυτό. Έχουμε τέτοια προβλήματα. Και ποιο άλλο ζευγάρι είναι πολύ αγαπημένο.
3: Ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα.
4: Εντάξει.
3: Εσύ από το χώρο του τραγουδιού.
4: Γενικά, εντάξει, ο Κλούνεϊ με την Αλαμουντίνα, αλλά τώρα ο Κλούνεϊ.
3: Τι, κάτι.
4: Κάτι κάπως κάποτε, δεν ξέρω.
3: Ναι, κάτι λίγο πίνει πολύ καφέ.
4: Ναι. Είναι και ένα άλλο ζευγάρι πολύ αγαπημένο που φαίνεται πολύ αγαπημένο. Αλλά τώρα μου. Έχω κουραστεί σήμερα εγώ.
3: Ο Γαβράς, αυτό, τι έκανε.
4: Ξένη είναι.
3: Σήμερα σκέφτεσαι όλη μέρα. Τι είχε, έκανε.
4: Η Emily Blunt με τον σύζυγό τη.
3: Ναι.
4: Πες μάμ, πώς το λένε.
3: Να σε ρωτήσω κάτι.
4: Αυτό έλεγε συγγνώμη, είχε πάει σε αυτά τα πολύ γνωστά τοξό στην Αμερική, ο σύζυγό θα τον βρω. Και είναι και κωμικός ηθοποιός, πάρα πολύ γνωστό, πάρα πολύ γλυκός. Και έλεγε ότι έχει μπει σε ένα ταξί, τέλος πάντων, να πάει κάπου. Και.
3: Άκουγε ο ταξιτζής.
4: Κάτι λέγανε τον ταξιτζή και λέει. Έλεγε την Emily Blunt. Είπε, ποια είναι η γυναίκα σου, λέει αυτός. Πάω, λέει, στις Κάνες, ξέρω εγώ κλπ. Να με αφήσει το κόκκινο χαλί, γιατί είναι εκεί η γυναίκα μου. Λέει, ποια είναι η γυναίκα σου. Και λέει, αυτός λέει Emily Blunt. Και ο ταξιτζής λέει, εσύ έχεις παντρευτεί την Emily Blunt. Δηλαδή του φερότανε πολύ λίγο σε την Emily Blunt. Ο Τζον Κραζίνσκι, ναι. Και υπάρχουν και με αυτούς πάρα πολλά βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις που φαίνονται, ρε παιδί μου, πόσο αγαπημένοι είναι.
3: Μανάκι, τι λες παιδί μου, δεν θα κάνουμε πλάτα πλούτσα.
4: Δεν ζεσταίνομαι, άπαξ και δεν ζεσταίνομαι.
3: Δεν θα κάνουμε απλό καπλωτές, ξαπλωτές.
4: Ούτε ξαπλωτές, ούτε καπλωτές.
3: Φοράει πάντα κουπέρτο.
4: Επειδή δεν ζεσταίνομαι φέτος, γενικά.
3: Εντάξει, το μπανάκι είναι ωραίο, ρε παιδί μου.
4: Άμα ζεσταίνομαι εγώ, μπαίνω στο μπάνιο. Όχι, μπαίνω στο μπάνιο, μπαίνω στη θάλασσα.
3: Έλα, είναι ωραίο το φέτο.
4: Τι ψάρι με, εγώ δεν ξέρει κανείς να μάθει.
3: Μακροβούτια αυτά, τα λαγοκέφαλα, παιδιά, δεν ξέρω, μας πολεμάνε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι να πω. Λοιπόν, πήγα τζάκι ω στη Μύκονο, που είναι το gay club. Παιδιά, του τι κουνήματα είδα άντρες, δεν υπήρχε αυτό που έβλεπα. Έτσι, σου σπασιών τρελή, δηλαδή τι φλανάχη η Σακύρα. Λοιπόν, ο Ακύλας επληροφορώ ότι τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και κάνει τουρνέ σε όλη την Ελλάδα.
4: Ποιος
3: ο Ακύλας.
4: Α, ωραία.
3: Έβγαλε κουμπαρίτος και είναι μέσα, μπαίνει χρηματάκι. Μπράβο του το παιδί, μωρέ, γιατί έχει περάσει και δύσκολα, το έχει πει.
4: Ναι, μωρέ, το καλό, πολύ συμπαθητικούλης.
3: Ναι.
4: Εύχομαι να πάει καλά και η περιοδία του.
3: Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και η Πέστινα, η Δέσποινα Βανδύ με το αγόρι της είναι σε διάφορες θάλασσες και κάνει τα μπανάκια της. Είναι φαν της θάλασσας και φοράει και πολύ ωραία σεξι μαγιό η Δέσποινα Βανδύ. Την Άννα Βύση την είδαμε στην Ήμπιζα στα κλαμπ. Είναι με διαδικασία.
4: Τελικά κουρεύτηκε με τη μικρή λοίδα, είναι με τι είναι, δεν έχω καταλάβει.
3: Όχι, νομίζω ότι δεν έχει κουρευτεί, πρέπει να ήταν περούκα.
4: Α.
3: Αυτό κατάλαβα.
4: Λοιπόν, παντρεύτηκε καλέ η Taylor Swift, λέει.
3: Ναι, παντρεύτηκε αφού είχε χίλιους καλεσμένους.
4: Εδώ ήταν pre-party. Δεν έκανε party πριν.
3: Όχι.
4: Αχ, την έφαγε η Κορομπάκου.
3: Δεν ξέρω.
4: Την έφαγε η Κορομπάκου που ήταν τρίμερα. Οι τρίμερε στη γιορτή.
3: Μπορεί και αυτή να έκανε. Δεν ξέρω.
4: Δεν μπορεί να μην το μάθαμε, να μην το έχουν γράψει όλε τι εφημερίδε. Το φρύβι τη φτερνίζεται η Taylor Swift και γράφουν όλα τα.
3: Παντρεύονται πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και ο Έρος Ραματζώτη πάντρεψε την κόρη του.
4: Άντε, μπράβο.
3: Την κορούα του.
4: Λοιπόν, πήγε και μεταξύ όλων των γνωστών πήγε και ο Άνταμ Σάντλερ στην Taylor Swift και τον Travis Kelce και η συμβουλή που του έδωσε είναι να συνεχίσετε να φιλιέστε. Εντάξει, μετά από 10 χρόνια αυτό δεν φιλιέσαι. Του στέλνει φιλιά που μακριά τα
3: λεφτά. Αυτό είναι ντούκι, δεν είναι αυτό.
4: Ο Άνταμ Σάντλερ.
3: Όχι, ο άντρα τη.
4: Ναι, μωρέ, είναι είναι ράγκμπι ουσιαστικά, αλλά είναι το αμερικανικό ποδόσφαιρο το ράγκμπι.
3: Ναι, έχουν κάτι πλατάρε, κάτι.
4: Δεν έχουν πλατάρε πριν καταλήγουν. Είναι ντούκια, ναι. Αλλά φοράνε και κάτι βάτε τέτοιε.
3: Ναι, αλλά είναι σε απολύστε.
4: Έχουν δύο εγκεφάλου. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του. Σαν είναι ζαφοπέχνητο, παιδί μου, είναι αυτό. Πάνε και φοράνε τα κεφάλια του, φοράνε κράνη και μετά επειδή πρέπει να πέσουν οι ένα πάνω στον άλλο και να σπάσουν ο ένα ή μία ομάδα το τείχο τη άλλη. Έχω εδώ πέρα να και πράγματα λέει και σίγουρα. Χτυπάνε τα κεφάλια του και κουνιά το εγκέφαλο. Είχαν γίνει και έμεινε ότι κάποιοι παίκτε παλιά είχαν τρελαθεί από αυτό το πράγμα και είχε γίνει και μία συζήτηση να σταματήσει να εκλείψει ο κανονισμό. Να απαγορεύεται δηλαδή να σκουντουφλάνε τα κεφάλια του, να σκίνα και τα τσουγκρίζουνε.
3: Λοιπόν, το παρασκήνιο λέει από την τελετή και τη δεξίωση στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, έγινε λέει μπάχαλο. Έγινε μπάχαλο γιατί αυτή είχε ζητήσει στους χίλιους καλεσμένους, παιδιά, χίλιοι καλεσμένοι, να μην βγάλουν καμία φωτογραφία και ήταν εκεί πέρα όλα τα σερβιτοράκια και τα διάφορα και παίρνανε.
4: Καλά κάνανε.
3: Λοιπόν, λίγο πρωτού αρχίσει η γαμήλια τελετή, η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν εμφανίστηκε στο γκρουπ των καλλιτεχνών του Kelce από την καριέρα του στο Αμερικάνικο Football. Οι διάσημοι παίκτες ήταν εκρευισμένοι καθώς ένιωσαν το ζευγάρι τους είχε ρίξει και είχε ευνοήσει του στάρ του Hollywood στο που θα καθόντουσαν. Παρεξηγήθηκαν οι συμπαίκτες.
4: Δίκιο δεν έχουνε.
3: Είναι αυτό
4: δεν που είναι αυτό που λέμε εμπιστευτικοί από τις νύφες του γαμπρού.
3: Ναι.
4: Δηλαδή του γαμπρού που τους ήταν πίσω-πίσω και η Taylor Swift έβαλε όλους τους φίλους της του Hollywood.
3: Πόσο στήχησε η τελετή.
4: Είδες τη βλαμμένη που είναι αυτή που σου λέω.
3: Πόσο στήχησε η τελετή.
4: Ποιος πλήρωσε με νοιάζεται. Πόσο στήχησε.
3: 43 εκατομμύρια ευρώ.
4: Έλα μωρέ, τι είναι αυτά.
3: Με την νύφη να γράφει ιστορία φορώντας το πρώτο νυφικό που σχεδίασε ο Τζόναθαν Άντερσον από τότε που ανέλαβε τα ηνία του Christian Dior.
4: Μάλιστα. Ωραίο το νυφικό είχα μέσα σε μια μπουχλα. Κάτσε να τη δω, ρε παιδί μου, να έχω άποψη.
3: Δεν είδα το νυφικό.
4: Το κρύβουν, ναι, δεν το είδαμε.
3: Το γήπεδο είχε μετατραπεί σε πραγματικό κήπο με αληθινά δέντρα, φτέρες, όπως επίσης και λευκά και πορτοκαλί τριαντάφυλλα. Το ζευγάρι διάβασε από χρυσά βιβλία τους όρκους που κράτησαν 20 λεπτά ο καθένας. Οι περισσότεροι από τους χίλιους καλεσμένους δεν μπορούσαν να σκουπίσουν τα δάκρυά τους από τη συγκίνηση.
4: Δεν μπορούσαν να σκουπίσουν, δεν ξέρω τι είναι, χαρτομάτιλο.
3: Οι καλεσμένοι πήγαν, λέει, μετά σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, γεμάτο με μπάρ για να απολαύσουν ποτά και μετού.
4: Και μετού, μπράβο, μια χαρά.
3: Και μενού γάμου. Μεταξύ άλλων δοκίμασαν σούσι θαλασσινά που είχαν τοποθετηθεί.
4: Τοποθετηθεί.
3: Είχαν γίνει σαν γλυπτά, λέει τα παιδιά.
4: Να σου πω κάτι.
3: Λίγο
4: πραγματικά έλεος. Η απίστευτη ελαφρότητα του είναι.
3: Γιατί μωρέ.
4: Έλα τώρα.
3: Νέα παιδάκια
4: νέα
3: είναι.
4: Παιδάκια, αφού είσαι νέο παιδάκι, κάνε κάτι ωραίο, κάτι εφάνταστο. Όλοι τα ίδια. Όλοι πήδηξε πλούτου. Η μία το κάνει σαν δάσο. Οι άλλοι σελήνε πέφτουν από το ουρανό κοχύλια. Η άλλη έχει φτέρε, παίζουν βιολιά. Η άλλη έχει ένα. Η άλλη κάνουν ένα τραπέζι πολυγονικό και είναι. Δηλαδή κάντε κάτι ωραίο πρωτότυπο. Όντω πρωτότυπο. Τα έχουμε δει όλα.
3: Τι θε να δει δηλαδή. Για πες μου,
4: κάτι
3: τι
4: απλό,
3: θέλες,
4: κάτι
3: θέλες.
4: Το απλό είναι πιο όλο. Δηλαδή αυτοί οι δύο που ήταν που είχαν πρώτα σιγά μου ένα στον άλλο και ανεβήκανε. Στο τέλειο είναι πιο πρωτότυπη ρε παιδιά από
3: που
4: αυτό εδώ πέρα. Στο
3: state,
4: τέτοιο, το building.
3: Α, ωραίο και αυτό. Αυτό δηλαδή κεντρικό.
4: Αυτό
3: ακραίο.
4: Το έχουμε ξαναδεί. Πάρε.
3: Θε κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Λέει, δηλαδή όποιο παντρεύεται πρέπει να είναι κάτι
4: ναι,
3: που δεν το έχουμε ξαναδεί.
4: Ναι, τα ίδια. Τώρα κάνει όλο πιο την έχει πιο μεγάλη. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιο θα κάνει πιο μεγάλο.
3: Σε ένα γήπεδο, κάτσε πρωτότυπο είναι ένα γήπεδο φούτμπολ, το μετέτρεψαν σε γαμήλιο χώρο.
4: Μωρέ, το
3: και
4: δύσκολο.
3: Το θέμα δεν είναι το θέμα δύσκολο. Είναι το, μπορεί να υλοποίησει το να ήταν πολύ
4: ναι,
3: ωραία.
4: Ναι, αλλά έχει πάλι φυτά, το έχουν κάνει σαν ζούγκλα μέσα. Αυτά. Κάτι πιο.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, οι άλλοι που ανέβηκαν εκεί στην οροφή είχαν άλλου μαζί να δεξιωθούν.
4: Αυτή, όχι, αλλά αυτό μου άρεσε. Εμένα καταρχήν αυτή ήταν τσάμπα. Μόνο τη έκανε, δεν πληρώσανε κανέναν. Ναι.
3: Α, είναι οικονομικό θέμα.
4: Όχι,
3: δηλαδή.
4: Αλλά λέω ρε παιδί μου ότι με τόσα λεφτά όντω θα μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι. Δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Δεν είμαι event planner. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ωραίο, ρε παιδί μου.
3: Κοίτα, ή το κάνει σε πρωτότυπο χώρο, αλλά η γάμη είναι λίγο πολύ τα ίδια. Πρέπει
4: δηλαδή,
3: να.
4: Δηλαδή, δεν θυμάμαι ποια διάσημη. Όχι διάσημη, ποια λεφτού ήταν.
3: Που
4: ήταν ναι, μια λεφτού Ελληνίδα. Δεν θυμάμαι τώρα. Άμα σου πω, θα μου θυμηθεί. Που μου άρεσε που είχαν κάνει κάτι πολύ απλό σε ένα δάσο και μπορούσαν όλε μόγο φορέματα. Αυτό ήταν πολύ πιο ωραίο.
3: Σε ένα δάσο.
4: Ναι, είχαν φτιάξει ένα πράγμα σαν δάσο και φορούσαν όλε μόγο φορέματα. Μία από αυτέ τι τσούρδε όλε παντρευόταν. Άρα, μονιαζόταν κάτι γιόρταζε τέλο πάντων.
3: Ναι.
4: Και ήταν εντυμένε όλε λίγο αγγελοκουσμένε, αλλά ήταν ωραίο.
3: Και τι φάγανε.
4: Δεν ξέρω, μύδια, λουλούδια, δεν ξέρω τι φάγανε, αλλά ήταν ωραίο, είχε μια ωραία απλότητα. Επιτιδευμένη, ξεπιτιδευμένη. Ήταν και αυτή η δικιά μας η.
3: Νιάρχος.
4: Η Ευγενία. Σε αυτή την πάζα από αυτό το παρεάκι τώρα. Αλλά δεν θυμάμαι, μην με ρωτάς περισσότερο.
3: Ναι, όλοι αυτοί οι πλούσιοι που κάνουν τους φτωχούς, ας πούμε, όταν παντρεύονται.
4: Δεν έκανε τη φτωχή, ρε παιδί μου. Ήταν ωραία ιδέα. Δεν τα φαρέματα, ότι φαινόταν ότι ήταν πανάκριβα. Ήταν απλά, αλλά φαινόταν ότι είναι πανάκριβα. Δεν ήταν δηλαδή τέμου το φόρεμα. Πάει και το τέμου, πάει και το τέτοιο. 3 ευρώ λέει το ανακατηγορία προϊόντος. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πάρω, λέμε τώρα, 5 κοκαλάκια για το κεφάλι μου, 2 θήκες για το κινητό μου, και τι να βάλω τώρα, τι να πω, και 2 μαχαίρια για την κουζίνα μου, επειδή είναι άλλη κατηγορία προϊόντων, είναι 3 ευρώ τα μεταφορικά για τα μαχαίρια, συν 3 ευρώ για τα κοκαλάκια, συν 3 ευρώ για το αυτό. Δηλαδή, εντάξει μου, γεγλίστρισα. Πάει και αυτό. Μία χαρά είχαμε σε αυτή τη ζωή, μας την κόψανε κι αυτοί.
3: Τώρα, αν βρει από την Ευρώπη κάτι, να βρει κάτι ωραίο από την Ευρώπη.
4: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Mm. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Ήθελα να πάρω. Θα σου πω ένα παράδειγμα να δει γιατί ψώνιζε ο κόσμος από το τέμου. Λοιπόν, ήθελα να πάρω αυτές τις τάπες, τις σιλικόνες που βάζεις στα πόδια της καρέκλας. Δεν υπάρχει πιο ευτελές πράγμα, έτσι. Λοιπόν, και έκαναν στο τέμου ένα 32 τα 20 κομμάτια. Εντάξει, πάει αυτό. Τελειώσαμε, μετά παίρνεις. Λοιπόν, και λέω εντάξει, θα αναβρω στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα τα 8 κάνανε 7 ευρώ. Και αυτό ψώνιζες από το. Χωρίς τα μεταφορικά. Λοιπόν, στο πιο φθηνό ήταν τα 8, το πιο φθηνό. Τα 8 κομμάτια, δηλαδή για 2 καρέκλες, 7 ευρώ χωρίς τα μεταφορικά. Που με τα μεταφορικά, γιατί θα το βάλεις αυτά τα κουτιά τα λεγόμενα, που είναι 2,90 κάτι τέτοιο.
3: Κάτσε, ρε παιδί, δεν είχε κανένα.
4: Ρε παιδί, με
3: έψαξα,
4: σου λέω. Δεν έχει, όχι, δεν έχει. Λοιπόν, έψαξα. Γι' αυτό ο κόσμος ψώνιζε από εκεί. Δηλαδή και 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν, αν υποθέσουμε. Όχι ανακατηγορία, αλλά 3 ευρώ μεταφορικά να είχαν. Πάλι σε συνέφερε.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ακύλας Pre-Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
2: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
3: Τραγγίλα, Ακύλα.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Max FM 93,4 έχει άποψη και τη λέει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αυτός ο Ζούς, ο τρομερός Instagrammer,
2: ναι,
1: ο οποίος είναι δικηγόρος και ζει στο Μονακό, είχε έναν άλλο φίλο. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, Mr. κάτι.
2: Το είναι ο ηφαιστός.
1: Αυτός είναι, έχει 55 εκατομμύρια followers.
2: Και τι κάνει αυτός?
1: Φαντάσου, αυτός λέει ότι είναι πάμπλουτος και πηγαίνει σε διάφορα μέρη του κόσμου και λέει, εσύ πόσα παίρνεις? Λες, ας πούμε, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο, πάρε ένα χιλιάρικο. Και μοιράζει χρήμα και γίνεται, παιδιά,
2: συμπαθητικός πολύ. Το λάτρεψα. Θα ήθελα να πω, έρχεται.
1: Εδώ είναι, στη Μύκονο.
2: Πάμε.
1: Και του έχει τρελάνει. Είναι, λέει, με τη χαρτοσακούλα και μοιράζει. Έλα, λεφτά υπάρχουν.
2: Αλήθεια?
1: Ναι. Βέβαια. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Ο Μίστερ, παιδιά, σήμερα δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω, έχει πάθει κομπλόκο το μυαλό μου.
2: Και εμένα σήμερα.
1: Τι?
2: Έχει γίνει λίγο σουπίτσα.
1: Τι έκανε Σαββατοκύριακο? Για πες.
2: Και τι δεν έκανα, τίποτα.
1: Τι εννοείς?
2: Πήγαμε στο σπίτι κάτι φίλο και κάτσαμε και λοιπά και λοιπά. Την Κυριακή πήγαμε, περπάτησα, έκανα απλά και ταπεινά. Την Κυριακή πήγα μια βόλτα και περπάτησα και λοιπά και λοιπά. Δεν ήθελα να κάνω μπάνιο. Σκεφτόμουν να πάω για μπάνιο.
1: Να τα.
2: Με το ζόρι βέβαια.
1: Γιατί κοίτα.
2: Είδα αέρα, αυτά λέω, άντε για φυλάκια και τίποτα.
1: Ναι, πολύ αέρας.
2: Και πολύ
1: αέρας.
2: Και αυτό δεν έκανα τίποτα άλλο. Βασικά ωραία πραγματάκια ήσυχα.
1: Πάντως από τότε που ξεκίνησε το καλοκαίρι έχουμε κάθε μέρα αέρα. Το έχεις παρατηρήσει?
2: Ναι, μια χαρά είναι. Τέλειο καλοκαίρι.
1: Ναι, αλλά είναι επικίνδυνο για φωτιές.
2: Εντάξει ρε παιδιά, επικίνδυνο για φωτιές. Και με τους 40 βαθμούς και έχετε μόνο του στα δάση από την υπερβολική θερμότητα.
1: Ναι.
2: Οπότε προσγκρεμός και μισορέμα. Ας φυσάει τουλάχιστον.
1: Ναι.
2: Αν και εγώ είμαστε, δεν προσγκρεμόμαστε
1: τουλάχιστον. Δεν γίνονται συντήρηση στα καλώδια της ΔΕΗ, αυτό είναι το θέμα.
2: Οι μισές θερμοκρασίες, αυτό σου λέω, μια χαρά είναι τώρα, είναι προς το παρόν, είναι ένα ωραίο δροσερό καλοκαιράκι. Παναγία μου, να πάει έτσι.
1: 38 βαθμοί Κελσίου.
2: Είναι νορμάλ, η Μαρία, 38 βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή, είναι πολύ νορμάλ.
1: Μάλιστα. Στην Γαλλία και σε αυτά, παιδιά, και εγώ τα ακόμη.
2: Έτσι και εγώ, δεν
1: είναι κάπως τα καλύτερα τα πράγματα. Τι να πω, έχει αδειάσει, έχει ψηλοαδειάσει. Σήμερα μου φάνηκε ότι έχει αδειάσει.
2: Κάθε Δευτέρα θα είναι και καλύτερα τώρα.
1: Λες.
2: Μέχρι και τέλεια που ήταν καλύτερα και μετά από Σεπτέμβριο αρχίζουν τα αγκούρια.
1: Αρχίζουν να.
2: Γυρνάνε οι μαμάδες, τα παιδάκια να πάρουν τα σχολεία. Αχ, πάνε για τα φροντιστήρια, εκείνο, τα άλλα.
1: Έλα, ωραία πράγματα.
2: Για ποιον να είναι?
1: Ωραία. Υπάρχει ζωή πάνω.
2: Ναι, αλλά
1: μισή από
2: όλα. Να έχει κίνηση. Από Σεπτέμβριο.
1: Και πέρα θα
2: έρθει. Πού πάνε. Και μα λέει η Μαρία Κατρίνα. Πού πάνε όλοι, ήθελα να ξέρω. Σου πω εγώ πάνε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στο ποδόσφαιρο. Στους ψυχολόγους έχουμε και αυτό πλέον.
1: Α, ναι.
2: Κάθε γειτονιά και έχει ένα ψυχολόγο. Ποιο που είναι τα φαρμακεία είναι.
1: Και γκουρού. Και coach.
2: Και coach και ψυχολόγοι. Και
1: ο άλλος μπορεί να μην θέλει να λέει ότι πάει σε ψυχολόγο και λέει ότι coach άρεσε.
2: Γιατί είναι καλύτερα να λες ότι πάει σε ψυχολόγο, γιατί είναι πιο. Πώς το λένε, πιο αξιοπιστή η θεραπεία σου. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί λέει, παιδιά, αφού πάμε όλοι στους ψυχολόγους, δεν είμαστε μουρλοί. Γιατί πάμε στους ψυχολόγους εμείς που είμαστε καλά. Δεν πάνε μουρλοί για να του αντιμετωπίζουμε τους μουρλούς.
1: Σωστό και αυτό.
2: Πάμε. Πολύ ταυτίστηκα με αυτό που διάβασα. Λοιπόν, η Κέιτ Χάντσον ανέβασε φωτογραφίες από τη Σκιάθο.
1: Άντε
2: με μπικίνι, βουτιές. Παιδιά, ωραία.
1: Έχει πετάξει ο λάμπος.
2: Αυτές τώρα διακοπές. Αυτό ναι, είναι διακοπές. Να έχεις το σκαφάκι σου και να πηγαίνεις από μέρες παραλίες μόνος σου και
1: εσύ
2: να
1: βουτάς. Εσύ θα είχες όρεξη να πας από μέρες.
2: Ναι.
1: Πήγαινες από μέρες στην Αττική.
2: Με τι να πω, τι είναι, και να με σκοτωθώ. Και να πώς να κατέβω.
1: Όχι.
2: Παιδί μου, εγώ θέλω τώρα να είμαι με το σκαφάκι, τον ονού, το ονού, το σκαφάκι.
1: Γύρω όλοι. Δεν έχει καμιά παράλια, δεν μπορεί.
2: Δεν πρέπει για αυτές.
1: Στην Αθήνα η κύριε Βιέρα.
2: Πρέπει να κατέβεις, να βρεις σκαρφαλός, να γίνεις
1: διαβιοκάτ.
2: Όχι, εκεί πέρα εδώ έχει τη σκαλίτσα, μπαίνει, δεν πηγαίνει σε παραλία. Σταματάνε εκεί πέρα αρόδου, ανεβαίνουν στο σκαφάκι, κάνουν οπ, μπαίνουν μέσα στα καταγάλανα παρθένα νερά, ανεβαίνουν από τη σκαλίτσα, πίνουν το καφεδάκι και ξαναπέφτουνε. Αυτό μάλιστα, έτσι ναι, έτσι κι εγώ. Άρα να πάω, να ζαλωθώ. Γιατί άμα πάω στην ερημική παραλία θα πρέπει να πάρω τον καφέ μου, το αυτό μου.
1: Βέβαια, έτσι θα πρέπει
2: λοιπόν,
1: να
2: ζαλωθώ ένα σπίτι σε τη χελώνα μαζί μου. Και να αρχίσω τώρα εγώ.
1: Σου πάει το χελώνα.
2: Ναι, μου πάει. Και να αρχίσω με τη σαγιονάρα τώρα εγώ. Πρέπει να έχω πάρει αθλητικά, με σκοτωθώ. Να αρχίσω να κάνω κατάβαση. Γιατί έχει βράδυ. Και έχει εκείνο. Και να πάω.
1: Τι,
2: και να στήσω. Και εκείνο. Και να βγάλω το τραπέζι. Να βγάλω την καρέκλα. Να βγάλω την αθλητικό. Να βάλω το
1: σαγιονάρα.
2: Να πάρω τη τόπιση από το βράχο. Για να βάλω το μαγιό μου. Και εκείνο και τ' άλλο. Και μετά όλα αυτά είχα να μπω. Και μετά αφού έχω κάνει το μπάνιο μου και το έχω απολαύσει, μέχρι να μαζέψω και να ανέβω πάνω έχω υδρώσει, έχω ξεχάσει ότι έχω κάνει μπάνιο. Τίποτα, μπανιέρα.
1: Ναι.
2: Να χαρά.
1: Γέμισε τη θαλασσινό νερό.
2: Ενώ παιδιά με έχει
1: κόψει. Γιατί δεν κουβαλάς με το κουβαδάκι?
2: Τίποτα, νομίζω ότι πρέπει να πάρω ένα σκαφάκι. Ένα, μια μαρκούλα. Ένα πριν πρέπει να πάρω.
1: Γιατί δεν θα βαριέσαι. Δεν θα βαριέσαι να το πάρει. Να το δέξει, να το ξεπλένει. Το κάτω.
2: Jet ski. Πιο εύκολο. Ένα jet ski. Ένα jet ski με το jet ski παίρνει κι άλλον έναν από πίσω και πάτε τα δυο σα.
1: Και
2: σε ένα νησάκι, όμως γύρω-γύρω. Θα τελωτά.
1: Στο νησάκι πώς θα πας?
2: Στο νησάκι θα πας με το καράβι.
1: Και το τζετζέτσκι.
2: Θα το στείλεις, όπως στείλεις το αυτοκίνητο, αυτό δεν είναι τίποτα. Και μετά πιάνεις με το τζετζέτσκι και πηγαίνεις τα τελωτά κοντά κοντά. Το τζετζέτσκι
1: θέλει και από πίσω ματζαφλάρι να το μεταφέρεις.
2: Τι εννοεί, όχι, δεν θέλει.
1: Και πώς το μεταφέρεις για να το βάλεις στο πλοίο να φτάσει στο νησί?
2: Ένα ματζαφλαράκι δεν είναι τίποτα. Θα το δέσω με ένα κοτσαδόρο πίσω. Δεν και σκάφος, πια σιγά.
1: Θέλει μία βάση πιο γερή.
2: Και μετά πηγαίνεις εκεί, εκ του ασφαλού εννοείται, πηγαίνεις κόστα κόστα πηγαίνεις, κάνεις μαγκές. Κόστα
1: και πιάνεις και κανένα κόστα στην προμπέλα σου.
2: Ωραίες παραλίες.
1: Απαγορεύεται αυτά μέσα στους λουόμενους.
2: Σου λέω κόστα κόστα, καμία σχέση με τους λουόμενους, μου λες απαγορεύεται.
1: Γιατί οι λουόμενοι δεν είναι κόστα κόστα.
2: Θα πηγαίνεις από τους λουόμενους και θα πηγαίνεις μετά, παιδί μου, άμα κάνεις γύρω γύρω, υπάρχουν παραλίες που δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν φτάνεις με τα πόδια. Οπότε αυτό λέω κόστα κόστα, από εκεί που είναι απρόσιτες με τα πόδια. Και κάνεις ένα μπάνιο.
1: Και πού το αφήνεις την ώρα που κάνεις μπάνιο?
2: Το δένεις, καλά, εκεί που είσαι, τι που το αφήνεις.
1: Πού το δένεις, τι έχει, δουράκι.
2: Έχει σκηνάκι, έχει εκεί πέρα ένα γυρούλα.
1: Το τζετσκι έχει σκηνάκι.
2: Κάπου το αφήνεις, δεν μπορεί.
1: Τι να σου πω, παιδί.
2: Ναι, καλέ, μια χαρά. Μια φίλη μου έχει πάρει τζετσκι στα Κύθυρα και το έχει μόνιμα.
1: Ναι, και πού
2: το.
1: Και πώς το μεταφέρει?
2: Με το καράβι, ρε παιδί μου, και με τέτοιο. Και με τα μάξι της. Ενώ το δένει πίσω, δεν είναι τίποτα. Και κάνεις πάρα πολύ ωραίο μπάνιο, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μπάνιο.
1: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι όσο βρίσκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι προετοιμασίες κάνετε για το καλοκαίρι. Αγοράσατε μαγιό, αγοράσατε. Φτιάξατε την καλοκαιρινή σας τσάντα με τα αντιλιακά σας κλπ. Πήρατε καπέλο για τη θάλασσα, καινούρια βατραχοπέδιλα. Ή κάποιοι παίρνουν αυτές τις πολυθρονίτσες που είναι πάρα πολύ χαμηλές.
2: Όχι, δεν τέλειες και βρέχεις και βρέχετε και αμάχη. Εκεί μα βρέχετε και ποπό σου.
1: Ναι, πηγαίνεις μπροστά.
2: Μπροστά μπροστά και αράζεις. Ωραίο πράγμα.
1: Ναι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Εμένα μου αρέσουν βέβαια στην Εύβοια έχει φτηνές οργανωμένες
2: παραλίες. Και
1: παραλίες.
2: Στα Κύθυρα έχει πολύ ωραίες.
1: Ναι.
2: Με την ξαπλώστρα σου, ωραία.
1: Ναι,
2: το μαζάκι σου, το τέτοιο σου.
1: Δεν είναι σαν τη Μύκονο που
2: κόσμο.
1: Είναι 100 ευρώ το 70 ευρώ η ξαπλώστρα.
2: Και όχι μπροστινή.
1: Τι
2: πρέπει να είσαι πίσω, δηλαδή πρέπει.
1: Δηλαδή τι πειράζει αν είναι μπροστινή.
2: Για πηγαίνει με τι αγιοντάρα, περπατά δρόμο, παίρνει δρόμο, αφήνει δρόμο, παίρνει δρόμο.
1: Γιατί και σε αυτέ που πηγαίνουμε εμεί.
2: Κοιτάνε όλο τον πισινό στο μεταξύ μέχρι να φτάσει.
1: Ωραία, μια χαρά είναι.
2: Δεν είναι τώρα. Ενώ παίζει την πετσετούλα σου που βγαίνει εκεί πέρα την ομπρελίτσα.
1: Α, παπά, δεν μπορώ. Πετσετούλα, ομπρελίτσα και είναι ταλαιπωρία όπω λε και εσύ ολόκληρη διαδικασία.
2: Αν είσαι μόνο σου, άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα. Άμα είσαι παρέα, έχει πλάκα, είναι ωραία. Και φυσικά πετσετούλα να μην είναι από κάτω. Καμιά φορά που φουσκώνουμε και στρώμα, εμείς τη χαπλώνουμε πάνω στο στρώμα. Γιατί άμα δεν είναι αμόβηση παραλία, εντάξει, μπαίνουν οι πέτρες στα πλευρά σου.
1: Α, παπά!
2: Συγκάπορε και
1: είναι ενοχλητικό και
2: δεν παίρνει και ένα μερμικάκι πάνω σου, έχει
1: και
2: ένα
1: πόδι.
2: Ένα με τη φύση γίνεται. Μπορεί και σε πάρει ύπνο να πει ένα μερμικάκι στο στόμα σου.
1: Και στις πατούσες με ενοχλεί όταν έχει. Δηλαδή φτάνω τα σαγιοναρίδια μέχρι εκεί που αρχίζει.
2: Βάλτε τα παπουτσάκια τα ειδικά. Για τις γαϊούλες που έχουν.
1: Πάντως σαν την άμμο, παιδιά, δεν υπάρχει βέβαια κολοβακτηρίδιο, πάει σύννεφο, έτσι.
2: Ναι,
1: παρόλο που υπάρχουν τέτοιες θερμοκρασίες, αυτά τα κολοβακτηρίδια μπορείς να μου πεις πώς ζουν, πώς είναι τόσο ανθικά.
2: Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω κάνει και βιολογία.
1: Να.
2: Μια χαρά ενθεκτικά είναι πάντως.
1: Επίσης να κρατάμε, παιδιά, καθαρές τις θάλασσες, έτσι, όσοι καπνίζετε, πάρτε ένα ποτηράκι, βάλτε μέσα νερό, σβήστε το τσιγάρο σας εκεί.
2: Ναι,
1: που
2: παιδιά,
1: θα
2: τα σβήνουμε μέσα στην άμμο, είναι δυνατόν.
1: Ντροπή τώρα, ότι να είναι μέσα στην άμμο. Τρώει άλλη φρούτο, το γερμά και πετάει το κουκούτσι μέσα στην άμμο, λες και θα βιτρώσει τη θάλασσα.
2: Εντάξει, το κουκούτσι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Και πάλι, ούτε και αυτό από τη φτισιά του άλλου.
2: Άλλο από τη φτισιά του, ρε παιδί μου, πάντως είναι κάτι φυσικό το κουκούτσι. Αλλά τώρα τα τσιγάρα, τώρα θα βάλεις το τσιγάρο στην άμμο.
1: Τα τσιγάρα, τα ποτάκια, τα ξενύχια. Εμένα μου αρέσουν οι οργανωμένες παραλίες που έρχεται ο άλλος σου, ανοίγει το ροζέ σου, έτσι έχεις κάνει τη βουτίτσα σου και θέλεις λίγο έτσι.
2: Ανάλογα το κάτι έχουν και κόσμο και εκεί πέρα, ρε παιδί
1: να
2: μου.
1: Να πιεις το ωραίο στο αυτό, να έρθει ένα σουσάκι, να έρθει ένα finger food, να έρθει ένα ωραίο τοστάκι. Ωραίο παιδιά, αυτό είναι διακοπές τώρα. Ή να πάρεις, ας πούμε, από το σπίτι σου το τάπερ με τα φρούτα, να τα πλύνεις στη θάλασσα ή να τα έχετε πλύνει.
2: Ωραίο πράγμα και είναι και γλυκό και αλμυρό ταυτόχρονα. Δεν υπάρχει πιο ωραίο από αυτό.
1: Ναι, ωραίο. Όντως, και σε πιάνει μια λιγούρα στη θάλασσα.
2: Βέβαια.
1: Μετά από, δηλαδή,
2: μετά από τον μπανιό, καλά. Ό,τι έχεις κάψει, αν έχεις κολυμπήσει, το παίρνεις στην ταβέρνα.
1: Βέβαια να σου πω ότι και στο κολύμπι μετά τα 25 λεπτά, το ξέρεις αυτό. Ότι πρέπει μετά τα 25 λεπτά αρχίζει ο οργανισμός και καίει.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Άστε, καλά είμαστε. Το παίρνουμε από αυτό, δεν ακαούμε.
1: Έλα τώρα.
2: Δεν μπορώ, παιδιά, να κολυμπήσω μισή ώρα, βαριέμαι.
1: Ναι.
2: Είναι πέρα εδώ. Θα
1: το κάνεις σαν γυμναστική.
2: Δεν θέλω να το κάνω σαν γυμναστική. Πέρα εδώ, θα την τρελή. Άμα πας με παρέα.
1: Ανοίξουμε παρέα, δε.
2: Και παρέα τα κολυμπάμε καθώ πηγαίνουμε λίγο παραμέσα και βγάζουμε και κοιμάμε.
1: Ναι,
2: μιλάμε.
1: Αλλά τα πόδια τα κουνάς και γρήγορα.
2: Γιατί να τα κουνήσω γρήγορα? Άμα τα κουνήσω γρήγορα θα το ξεφτώ έξω το νερό.
1: Κάμε. Ίσα που κες έτσι. Δηλαδή κάνε ποδήλατο, σου λέει μίλα, αλλά κάνε ποδήλατο γρήγορο.
2: Σιγά το γρήγορο ποδήλατο.
1: Άμα κάνεις κάθε μέρα από μισή ώρα μπανάκι, μετά από από λίγο σφίγγουνε τα. Είδες που η Σάκαρη μωρέ κέρδισε και πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
2: Έχασε, αποκλειστηκε.
1: Λέω όταν κέρδισε. Που πήγε και φίλησε τον Μητσοτάκη.
2: Ναι, τσουτσούριασα τώρα εγώ.
1: Έλα, γιατί μωρέ γλυκά παιδάκια.
2: Ναι, ρε, παιδί,
1: είναι να παντρευτούν του χρόνου.
2: Κάτι να παντρευτούν και αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Να παίρνουν σειρά.
1: Τι άλλα, εσύ τι θα κάνει κανένα shopping τώρα καλοκαιράκι.
2: Ναι, κάτι κάνω εγώ.
1: Από τα μεταχειρισμένα. Ήρθε το τραπεζάκι.
2: Ομορφιά.
1: Ωραίο, ε.
2: Ομορφιά.
1: Και πόσο το πήρες?
2: Τίποτα. Ευρώ.
1: Τέλειο.
2: Ομορφιά, θα το δείξω μετά σε φωτογραφία.
1: Ναι, μου το έχεις δείξει την άλλη φορά.
2: Όχι, θα το δείξω εγκατεστημένο. Πάρα
1: τι
2: πολύ
1: άλλο
2: ωραίο.
1: Έχεις δει.
2: Τι άλλο έχω δει. Πήρα τώρα ένα κεφάλι αλόγου.
1: Να το κάνεις το κεφάλι του
2: αλόγου. Εγώ πάρα πολύ.
1: Εσύ και βάλε και γκέμια και κάνε την Αθηνά οράση.
2: Την Αμαζόνα θα κάνω.
1: Να.
2: Έχει ωραία πραγματάκια, έχει μπιρμπιλονάκια.
1: Πόσο το πήρες το κεφάλι αλόγου, μικρό ή μεγάλο?
2: Μεγάλο.
1: Πώς το πήρες?
2: 60. Το έχω τάχωσα.
1: Εντάξει, μωρέ, τι ψυχούλα έχουν 60. Θα είναι από γνωστό μπραντ, φαντάζομαι.
2: Είναι από IKEA,
1: ναι,
2: του 90, συλλεκτικό.
1: Α.
2: Το είχα δει κι αλλού. Όταν βλέπω κάτι, το ψάχνω κι αλλού να δω γενικά τι γίνεται.
1: Ναι.
2: Όταν πουλάνε 150.
1: Έλα.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως η αλήθεια.
1: Από
2: είναι.
1: Τι υλικό?
2: Κεραμικό, κεραμικό, κεραμικό.
1: Α, ωραία.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Θα το δείξω μετά.
1: Κεφάλας είναι ή.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κοψό. Είναι ρέι. Πάρα πολύ όμορφο.
1: Τι είναι το ρέι?
2: Ρε παιδί μου, είναι σαν ρευτός ο τρόπος που έχει γίνει. Είναι πάρα πολύ. Είναι minimal.
1: Mm-hmm.
2: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Θα το βάλεις στη βιβλιοθήκη?
2: Θα το βάλω. Θα δω. Το πάρω βόλτα μετά και έτσι κάνω. Όταν έρχεται κάτι, το παίρνω βόλτα. Κάνω λιτανία.
1: Δεν σου έχει τύχει.
2: Τ' αρέσει και αρχίζω.
1: Δεν σου έχει τύχει. Να σου πω όμως κάτι. Δεν σου έχει τύχει να μην ταιριάζει πουθενά και εσύ είναι υπέροχο. Εμένα μου έχει τύχει.
2: Και εμένα μου έχει τύχει.
1: Και να λέω ότι το πήρα μετά.
2: Και εμένα μου έχει τύχει. Το ξαναπουλάω.
1: Α,
2: κανένα πρόβλημα.
1: Σωστό και
2: αλλά αυτό πηγαίνει. Πηγαίνει παντού. Είναι πασπαρτού. Είναι εύκολο δηλαδή. Μου έχει τύχει με ένα πράγμα που με κάτι μπουκάλια. Πολύ ωραία. Τα είχα αυτά όπως τα αγόρασα. Τα είχα. Τη μαμά μου πάρα πολύ ωραία. Με ένα καταπληκτικό χρώμα γαλάζιο. Από αυτά που είναι διπλό γυαλί που είναι από τη Μάλτα. Γιατί από εκεί τα είχε φέρει. Πανέμορφα, παιδιά.
1: Μουράνο ήταν αυτά. Όχι, ε.
2: Θα τη βρω. Είναι μια ειδική τεχνοτροπία που κάνουν στη Μάλτα και είναι εξαιρετικά. Πανέμορφα.
1: Τα πούλησε και αυτά?
2: Όχι, όχι. Τα πουλάω. Τα αγαπώ και είναι και την ομάδα μου και δεν θα τα πούλησε. Λοιπόν, τα βλέπει και τα χαζεύει. Τα είχα πάρει και είχα πάει. Στη βιβλιοθήκη δεν πήγαινε. Στο τραπέζι. Τελικά τα έχω στην αποθήκη. Δεν πάνε πουθενά. Πάνε στο σπίτι στα κύθυρα, α πούμε. Αλλά τώρα στο σπίτι στα κύθυρα. Που είναι Airbnb. Να τα βάλω αυτά να σπάσετε που δεν θέλω. Οπότε τα έχω στην αποθήκη και κάθονται εκεί πέρα και κοιμούνται. Πανέμορφα.
1: Κάποια στιγμή που
2: κρίμα.
1: Θα πάτε εσύ στο σπίτι στα κύθυρα, τα κύθυρα ποτέ δεν θα τα βρούμε. Θα τα βάλει.
2: Αυτό.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, ένας Γάλλος λέει ήθελε να κάνει το γύρο του κόσμου της Ευρώπης με το ποδήλατο και τον έβγαλε το GPS στο σεφύρι,
5: ναι,
4: και του φάγανε το ποδήλατο.
5: Του το κλέψανε!
4: Όπως βλέπεις, μίξε τα κατεχόμενα, λες.
5: Ζήσε το μύθο σου στο ζεφύρι.
4: Το κάνανε οι Ρωμά. Τώρα λέει θα έχει πουληθεί το ποδήλατο. Ψάχνει το ποδήλατο ο Δόλιος.
5: Έλα,
4: ρε.
5: Έλα, ρε, παιδιά, ήθελα να κάνει το γύρο της Ευρώπης.
4: Πρέπει να κατέβει να πάει να πει κανένα νερό μέχρι να ανέβει. Δεν βρήκε ούτε σέλα, ούτε ποδήλατο, ούτε ρόδες. Τελειώσαμε.
5: Λοιπόν, η τράτα του σε ήχη. Μήκους 136 μέτρων.
4: Και τράτα.
5: Και αξία 400 εκατομμυρίων δολαρίων.
4: Ωραίος ο Σεϊχής.
5: Με βοηθητικό σκάφος κατέβηκε ο Σεϊχής στα σύμβολα. Και έγινε χαμός, λέει. Είναι ο ιδιοκτήτης της Manchester City.
4: Μίλασε κανένα ρολεξάκι ή έτσι.
5: Όχι.
4: Ξέρω σφύρι την έβγαλε
5: κόσμο. Έχει πολλά έξοδα ο Σεϊχής τώρα. Λοιπόν.
4: Λοιπόν, έλα σου έχω νέα τρομερά.
5: Τι έγινε.
4: Αλεξάνδρου και Ρία Ειρηνίδου ξεκίνησαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
5: Έλα και το κεφ, παιδιά. Δεν μου λες κάτι.
4: Δύο μαζί δεν βγάζουν IQ.
5: Η Τούνη έχει τρελαθεί. Η οποία βγάζει χρήματα και τα κάνει έτσι και κάνει αέρα με τα χρήματα.
4: Σου είπε το κορίτσι, εξήγησε. Είναι 4,5 ευρώ, είναι του Μπαλινέζικο. Μπαλινέζικο.
5: Ναι, αλλά ντροπή ρε παιδιά.
4: Ντροπή.
5: Τρώει από κάτω πολύ βρυσί.
4: Τι να κάνω, δεν την νοιάζει καθόλου, σου λέει εγώ.
5: Βέβαια και εγώ που έβαλα ένα βίντεο
4: σε
5: ένα βίντεο έναν που κουνάει τον πισινό του, γέμισε haters από κάτω.
4: Τι και τον κάνει, τον κουνάει δηλαδή.
5: Είμαστε σε ένα κλαμπ στη Μύκονο, ας το δείξω μετά. Δεν πιστεύεις ότι η Σακύρα σε άντρα, αυτό.
4: Μια χαρά, ο Σακύρος.
5: Ναι, και λέει γιατί το έβαλες και αυτό και δεν τρέπεσαι που έκανες τέτοια ανάρτηση και τι να ντρεπώ. Παιδιά, σε ένα χώρο δημόσιο που κάποιος χόρευε. Εγώ το βρήκα και πολύ χαριτωμένο. Για πες.
4: Λοιπόν, και πάρε διακοπές και περνάνε, λέει τέλεια.
5: Ποιος καλέ.
4: Ο Ειρηνίδου και ο Αλεξάνδρου. Αφού σου λέω, αν τους βάλεις δύο, όλους και τους δύο μαζί,
5: ναι,
4: δεν περνάνε το βασικό, την βαθμίδα του IQ.

0: συνεννόηση.
1: Α, μπουζούκι. Ναι, ειδικά αυτή είναι λίγο. Τέλο πάντων, όλα καλά.
0: Η Ελληνίδου
1: πάνε στην ημέρα τα παιδιά, αυτό μα νοιάζει και όλα τα άλλα.
0: Ο Αλεξάνδρου τι δουλειά κάνει τώρα.
1: Σύντροφο
0: τη Ελληνίδου.
1: Τι influencer.
0: Τι influencer.
1: Κάτι έχει και ένα μαγαζί.
0: Όσο ήταν με την Τούνη, το καταλαβαίνω. Ήταν ένα ζευγάρι influencer.
1: Όταν με την Τούνη ήταν facilitator τη influencer.
0: Α,
1: τώρα δεν ξέρω τι κάνει.
0: Facilitator ήταν.
1: Ναι.
0: Που λένε βασιλικότερο του βασιλέως αυτό.
1: Απ' την άλλη, Καριστιανού, ναι, απαραίτητα από το κόμμα τη φεύγουν στα ποντίκια.
0: Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα,
1: στα μάτια μου έπεσε, λέει, από το ύψος το οποίο την είχα τοποθετήσει, είπε ο τελευταίος που έφυγε.
0: Κάτσε τώρα, να σου πω, βγήκε και ένα σπιτάκι που έχει πάρει από φαν. Είπε ότι δεν ήταν δικό μου, ήταν του συντρόφου μου κλπ.
1: Άστα να πάνε.
0: Ναι, γενικώς.
1: Δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχει κάνει καλό η ανασχόληση με την πολιτική, παιδιά.
0: Είδε που ήρθαν τόσε Φεράρι βρέστο στην Πάρο που έσκασε, παιδιά, ένα κρουαζιερόπλοιο άνοιξε από κάτω η καταπαχτή και βγήκανε, λέει, όλες οι Φεράρι και όλοι οι ιδιοκτήτες της Φεράρι είχαν έρθει, όλοι μουράτοι από τα διάφορα μέρη του κόσμου, ιδιοκτήτες της σύναξη ιδιοκτητών της Φεράρι.
1: Α, κάνανε ιβεντάκι.
0: Τι,
1: και φέρανε τις Φεράρι τους.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, όταν έρχονται οι Φεράρι δεν το λες ιβεντάκι.
1: Εντάξει, κάνανε ένα ιβέντο που είπαν θα μαζευτούμε με τα αυτοκίνητά μας στην Παρό.
0: Ναι, και μετά μπήκανε τα αυτοκίνητα μέσα πάρει και πήγανε στον Άφλο και εκεί τις βγάλαν τις Φεράρι να πάρουν τον αέρα τους. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εμένα τα αυτοκίνητα αυτά δεν μου αρέσουν. Ανοίγει η πόρτα προς τα πάνω, δηλαδή λες και είναι, είσαι το κορίτσι του James Bond. Είναι πάρα πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.
1: Βρε, αυτό εγώ να το πουλήσω.
0: Εκεί στα μεταχειρισμένα να το πουλήσω και αυτό.
1: Θα το πουλάγα, σε το βαταγγελία, θα έρχονται σαν κάτι τέτοιο. Πλούσιοι θα φτιαχνόμουν εγώ, κουκλάκι στο γραφιστό.
0: Οι πλούσιοι δεν έχουν ανάγκη να αγοράσουν μια μεταχειρισμένη Φεράρι.
1: Υπάρχουν ψώνια που δεν μπορούν να πάρουν την καινούρια και παίρνουν μεταχειρισμένη. Πού το ξέρει εσύ. Έχει καμία πουλήσει και το καταπαρετάλα.
0: Όχι, δεν αγοράζουν έτσι.
1: Δεν
0: από που να είναι.
1: Δεν είμαι εγώ από που να είναι. Κάποιος θα μου την έχει κάνει δώρο εμένα. Θα έχω φτύσει αίμα εγώ. Και μη σκητή άλλο θα έχω φτύσει. Να μην σου πω. Τι θα φτύσω.
0: Το άλλο είναι πιο βασικό.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά.
0: Να.
1: Λοιπόν, και η Μπόμπα ξέφρενο γλέντι για τα γενέθλιά
0: τη.
1: Μίλησε στο TikTok, βγήκε ο Τανιμανίβης, είπε μωρό μου, αγάπη μου, λατρεία μου. Τα πιο ευτυχισμένα χρόνια τη ζωή μου μαζί σου.
0: Αυτά όταν ακούς τέτοιο είναι κοντά άλλα πράγματα. Παιδιά, όταν ακούω πολλές αγάπες και λουλούδια, λέω όχ, έρχεται είναι, η επόμενη φάση.
1: Δεν χρειάζεται να το διαφημίζω τόσο πολύ. Είναι γεγονός, αλλά εντάξει, μπορεί και κάποια από αυτά που διαφημίζονται να ισχύουν.
0: Μα.
1: Λοιπόν, το jet ski θέλει για να το μεταφέρεις τρέιλερ το οποίο θέλει δική του άδεια ασφάλεια πινακίδες.
0: Να τα.
1: Α, στο Έλληνα καλύτερα βρες ένα πλούσιο φίλο με δικό του κότρο. Έχω και έχω μια φίλη που έχει jet ski.
0: Αφού θέλει μεταφέρεται, δεν μπορεί να του βάζει ένα γάτζο και να το μεταφέρει. Πώς στηρίζεται αυτό.
1: Έχει τρέιλερ, σου λέω η κοπέλα. Τώρα αν έχει δική άδεια κλπ. Την έχει βγάλει σίγουρα.
0: Και αυτό το jet ski δεν στηρίζεται, δηλαδή πρέπει μετά.
1: Ότι έχει τρέιλερ έχει, σου λέω, η φίλη μου αυτή.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να το αφήνει στη θάλασσα.
1: Το δεν ξέρω που το αφήνει, δεν το έχω κάνει τέτοιο. Σίγουρα το έχει δύο χρόνια και έχει ακολουθήσει την νόμιμη οδό κλπ.
0: Ναι, και θα το έχει στο σπίτι της. Κάθε μέρα το πηγαίνω φέρνει.
1: Δεν ξέρω αν το έχει σπίτι της, ρε παιδί μου, ή που το έχει. Ούτως ή άλλως μένει πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, οπότε δεν ξέρω.
0: Να. Και γιατί θα γίνει σαν το ποδήλατο του κύριου από τη Γαλλία. Το jet ski και εντωμεταξύ στοιχείς και πολλά χρήματα. Δεν είναι φτηνό.
1: Όχι, δεν, αλλά λέμε ότι είναι το πιο οικονομικό μέσο, άμα θες να πας σε μια παραλία με ένα φίλο σου ή μια φίλη σου.
0: Θα πάρω μια ψαρόβα καρκά, μωρό μου.
1: Ψαρόβα...
0: Ξέρω το πιο φτηνό.
1: Ναι.
0: Ένα κανό.
1: Επίσης φτηνό είναι να πάρεις ένα ποδήλατο, θαλάσσις, το νοικιάζεις δηλαδή και κανένα δύο ώρο.
0: Ναι,
1: να πας εκεί από πίσω, αλλά μετά πώς γυρνάς είναι το θέμα. Αν πιάσει, αν αλλάξει ο καιρός, καλά το είχαμε πάθει.
0: Και αυτό πώς σταθεροποιείται, δεν σταθεροποιείται στη θάλασσα.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έχει ένα σκηνάκι που κάπου με τέτοιο που το φτώνεις. Πώς δηλαδή αυτοί που τα νοικιάζουν δεν τα έχουν και μέσα στη θάλασσα, πώς τα έχουν.
0: Όχι, κάνουν βόλτα και γυρνάνε. Δεν τα αφήνουν στη θάλασσα.
1: Δεν τα αφήνουν, αλλά μέχρι να το νοικιάσει κάποιος αυτά είναι αλλαγμένα. Δεν περιμένουν στο έλεος του ανέμου, κάπου τα δένουν, σου λέω.
0: Ναι, είναι επαγγελματίες και έχουν ένα κουτσαδόρο.
1: Αυτό. Τα βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν είναι και τίποτα να το σπρώξεις. Αυτό είναι αστείο. Δεν το έχω σπρώξει και το λέω.
0: Να
1: το σπρώξει να βγει στην άμμο. Δεν είναι τίποτα. Και είναι πολύ ωραίο. Είχαμε νοικιάσει μια φορά και είχαμε πάει σε μια παραλία από πίσω από μια άλλη για να, που ήταν πολύ κοντά. Μετά άλλαξε ο καιρός για να γυρίσουμε.
0: Και τι έγινε.
1: Γυρίσαμε, αλλά κάναμε, ήμασταν τέσσερις άνθρωποι, κάναμε
0: αναδύο
1: πετάλι και αλλάζαμε, μας είχαν πιαστεί τα μούτια.
0: Ωραία, μετά, καλή γυμναστική.
1: Μετά μπήκε ένας και κολυμπούσε γρήγορα που είχε δύναμη και μας έστω που έχουν προς τα έξω.
0: Α, ωραία.
1: Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας.
0: Τόσο πολύ
1: γιατί άλλαξε καιρός, ναι. Το είχαμε νοικιάσει για δύο ώρες να προλάβουμε να πάμε και να γυρίσουμε και φτύσαμε μόνο το να γυρίσουμε. Ενώ πήγαμε, είχαμε και τον άνεμο πίσω μας και πήγαμε κουκλάκια. Σου λέω, ήταν, δεν το ξανακάναμε, τελειώσαμε. Αυτό ήταν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι ωραίο. λέω να το πάρει, να ανοιχτεί λίγο, λίγο, έτσι, εκεί που δεν είναι, υπάρχει πια κόσμο, και να κάνει βουτιέ από αυτό. Βέβαια, εντάξει, για να ανέβει, με να νοιάζει ο πισινό σου, αλλά. Ανέβει και τα μούτια σου, αλλά τέλο πάντων.
0: Όντω, παιδιά, και γλιστρά.
1: Ναι, ναι, νάστο.
0: Ε?
1: Σε τραβάνε, σε κάνουν, σε ράνουν. Είχα γυρίσει από το τράβηγμα, βγήκε και είχα πιο ψηλή. Θα πάρει 5 πόντου. Τραβάγανε πόδια, χέρια, μελάνια στα τα μούτια
0: σου. Τσαούλια σου.
1: Ήταν κακουχία, νομίζανε μετά. Αφού μετά πήγαμε, είχαμε πάει το βραδάκι να φάμε και φόραγα στο τσάκι, είχαμε μελανιέ και με κοιτάγανε ότι πρέπει να πέρασα μια σεξουαλική βραδιά. Νομίζανε ότι πρέπει κάπως να μην είχε επιπηλήσει, να μην είχε τσακίσει. Και λέω, παιδιά, αυτό ποδήλατο είναι, μην τρελαίνεστε. Δεν ήταν σεξ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στο Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Decent, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4 τα λέει όλα.

0: Η ώρα είναι 5. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
1: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.

0: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
1: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.

γεννήθηκα στα Τρίκαλα, σε μια συνοικία, την Αγία Μονή. Φτωχή οικογένεια, αλλά δεν έκανε και τη διαφορά, γιατί όλοι δίπλα, το ίδιο ήμασταν, το ίδιο ζούσαμε, σχεδόν μια οικογένεια ήμασταν όλοι. Βασικό μας παιχνίδι, το ποδόσφαιρο. Πηγαίναμε στο σχολείο, το δημοτικό ήταν στην γειτονιά, γυρνάγαμε, πετάγαμε τα ετράδια, γιατί βιβλία την εποχή εκείνη, ήταν δύσκολο να βρεθούν. Και πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα, σε ένα σημείο του Βαρκό, το λέγαμε, δίπλα στο ποτάμι. Τις Κυριακές είχαμε κάνει μια χοροδία και ψάλαμε στην εκκλησία και μετά πηγαίναμε στα διάφορα χωριά. Είχαμε φτιάξει και μια ομάδα, τον Άρη Αγίας Μονής, και πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα στα χωριά δίπλα. Πολλές φορές στείναμε στην αυλή του σπιτιού ένα σεντόνι μεγάλο, βάζω και ένα κυρίευο πίσω και κάναμε, παίζαμε καραγκιόζι. Πηγαίναμε την άλλη γειτονιά και διαλαλούσαμε απόψε, θα γίνει καλή παράσταση. Αυτή ήταν η ζωή μας, μια παρέα ήμασταν. Μαζί κάναμε παρέα, μαζί πηγαίναμε τις βόλτες μας. Μαζί κάναμε καντάδες, σκοπελιές. Αυτή ήταν μια ζωή ήρεμη, ήσυχη. Και πάρα πολύ ωραία, γιατί εγώ τις καλύτερες αναμνήσεις.

πρώτη μου επαφή με τη μουσική κατά βάση ήταν η βυζαντινή μουσική στην εκκλησία που ψέλναμε. Και αργότερα όταν ήρθε ο θείος μου, πήρε ένα ραδιοφωνάκι που είχαμε στο σπίτι και εκεί ακούγαμε λαϊκά κατά βάση. Καζαντζίδη, Καβαλά, Αγγελόπουλο. Εγώ όμως είχα πολύ μεγάλη δυναμία εκείνη την εποχή και άκουγα πάρα πολύ τον Γιάννη τον Βογιατζή και τη Ζένη Βάνου. Αργότερα όταν πια κατέβηκα στην Αθήνα, ανακάλυψα το Θοδωράκι, τον Πυθικότσι, πράγματα που σημάδεψαν πολύ τη ζωή μου.

ζωή συνέχιζε να είναι δύσκολη. Τα καλοκαίρια που δεν είχα σχολείο πήγαινα και δούλευα. Όσο ήμουν πιο μικρός, σε ένα εστιατόριο ενός θείου μου που έκανα τον καρσόνι. Αργότερα δούλευα στις κουρδέλες που κόβαμε τα ξύλα, που κόβαμε το καλοκαίρι για το χειμώνα. Λίγο μετά στην οικοδομή. Βέβαια υπήρξαν και δύο χρόνια πάρα πολύ ευχάριστα και ευτυχισμένα. Είχε έρθει ο θείος μου από την εξορία. Ζούσαμε στο σπίτι, δούλευε και ήταν όλα μια χαρά. Μετά τον ξαναπιάσαν πάλι. Και όταν τελικά το 59-60 βγήκε από την φυλακή και ήταν στην Αθήνα, εγώ είχα ήδη τα προβλήματά μου, τα πολιτικά, γενικά στο σχολείο και με αποβολές και με κυνηγήματα. Αποφασίσαμε ότι έπρεπε να πάω στην Αθήνα να μείνω μαζί του. Και έτσι το 64 κατέβηκα στην Αθήνα για να συνεχίσω τις σπουδές. Άλλος κόσμος, άλλες νοοτροπίες, καινούργιοι φίλοι. Στην αρχή στο σχολείο προβλήματα. Με το που πήγα, καλό στο βλάχο, καλό στο βλάχο. Παίξα ένα ξύλο, συνήθαν τα πράγματα και όλα άρχισαν να πηγαίνουν προς το καλύτερο.

0: σκέφτησα ότι θα έπρεπε να παλέψω για ό,τι θα ήθελα να πετύχω ή θα έπρεπε να κάνω. Η γραμμή ήταν μία, αυτή δεν άλλαξε ποτέ. Δεν υπήρχαν παρεκκλήσεις, δηλαδή εναντίον της άποψης ότι ξέρεις θα κάνω αυτό για να πετύχω εκείνο ή για να κάνω αυτό. Όχι, η γραμμή ήταν απλή. Αυτά είναι τα πιστεύω μου, αυτά είναι τα θέλω μου, αυτά ακολουθώ, αυτός είμαι, όσοι με αποδεχούν.
1: Ο Δημήτρης ήταν ένας άνθρωπος μοναδικός, πολύ άντρας και πολύ μάγκας τώρα να πούμε.
2: Ο Μητροπάνος ήταν από τους ανθρώπους που τον βλέπεις και λες θέλω μεγαλώνοντας να καταφέρω να γίνω αυτό.
3: Αυτό που μου λείπει είναι αυτή η παρουσία του στην πίστα.
4: Ο τρόπος που πάταγε πάνω στη σκηνή την ώρα που έλεγε τη Ρόζα, αυτό το ευθυτενές λιτό και να προκύπτει μια δύναμη σαν να ήτανε 500 υπείς και 30 τάγκς, ήτανε μοναδικό.

0: δεν δόλα ποτέ σαν επάγγελμα. Ενώ αυτό είναι το επάγγελμά μου. Με αυτό συνειδητοποιούνται, με αυτό τα πάντα και στάθηκα από τους πολύ τυχερούς ανθρώπους. Χωρίς να κουραστώ, έκανα μια καριέρα που δεν χρειάστηκε να κουραστώ. Μου ήρθαν όλα πάρα πολύ
1: βοηθικά.
0: Πάρα πολύ τυχερός.

Το έχω πει κάτι επανάληψη ότι αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που χρωστάω στη δουλειά αυτή και στην όλη καριέρα που έχω κάνει, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ χρωστάω μόνο στον Γιώργο Ζαμπέτα. Αυτός ήταν που με βοήθησε, αυτός μου έδωσε τα πρώτα μου τραγούδια. Αυτός με έμαθε την όλη νοοτροπία της δουλειάς. Ακόμα και σήμερα δηλαδή, αν θέλεις, ο τρόπος που δουλεύω, ο τρόπος που συμπεριφέρομαι στον χώρο, είναι ακόμα από τα πράγματα.

Έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από τους συνθέτες, από όλους τους τρόπους που μου τραγουδούσαν τα τραγούδια τους. Εγώ πάντα ήθελα να παίρνω από αυτούς, έπαιρνα πράγματα. Δεν έγινε το πώς τραγουδούσαν, αλλά ο τρόπος που τραγουδούσαν, η ψυχή που είχαν. Ήταν για μένα αυτό το ρέθισμα. Δεν με αφορούσε ποτέ να κάνουν τραγούδια που να κάνουν το σουξέ το εφήμερο και να ξεχνιούνται μετά. Προτιμούσα να κάνω δουλειές που να μου αρέσουν, που να μένουν σαν δουλειές, παρά να κάνω την επιτυχία. Δεν θέλω να πω αυτό ότι δεν ήθελα να κάνω επιτυχία, όλοι θέλουν να κάνουν επιτυχία. Το θέμα είναι ο καθένας πώς το βλέπει αυτό και πώς μπορεί να ξεπουλάει κάποια πράγματα. Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι τα καλά τραγούδια μένουν. Δεν έχει σημασία αν θα είναι τα μεγάλα σουξέ, αν είναι τραγούδια που μένουν και αυτή είναι

0: θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

και τι φωνή. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η εκπομπή ημερολόγια καταστρώματος. Τα ημερολόγια καταστρώματος που είναι αφιερωμένα στον Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα πριν από 10 ακριβώς χρόνια, στις 17 Απριλίου του 2012. Πέθανε σε ηλικία 64 χρονών ακριβώς, αφού είχε γεννηθεί το Σωτήριον έτος 1948 στις 2 Απριλίου. Στο μικρόφωνο είναι ο Αντώνης ο Πρέκας. Αδιάφορον, το ενδιαφέρον είναι ότι μαζί μου σήμερα στο στούντιο είναι ο Πανάξιος, Παναγιώτης Χάλαρης. Είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με ένα ακόμη ηχητικό, όπου ο ίδιος ο Δημήτρης ο Μητροπάνος θα αφηγηθεί την ιστορία της ζωής του, την οποία περίπου ακούσαμε και στο πρώτο ηχητικό της αρχής. Λοιπόν, τα αποσπάσματα θα πρέπει να πω ότι είναι τα περισσότερα από την εκπομπή του αξέχαστου συναδέλφου του Ιδρώμη, του Σιαδόπουλου, του Άρη, ξέχαστος φίλος, αγαπημένος, και βεβαίως κάποια άλλα από την εκπομπή «Η ζωή είναι αλλού» της Εύης Κυριακοπούλου, αλλά και τη «Μηχανή του χρόνου» του Χρήστου του Βασιλόπουλου. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πάμε από την μικρή Μόσχα, την Αγία Μονή των Τρικάλων, στην Αθήνα, η διαδρομή όπως την αφηγείται ο ίδιος ο Δημήτρης Μητροπάνος.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practical. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practical. Αλλάζει το σπίτι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: σπουδάσατε νομίζοντας ότι είσαστε ορφανός, έτσι.
1: Ναι, μέχρι 17 χρόνια περίπου ναι. γραφόμουν ορφανός.
0: Σας γράφανε ορφανός τα...
1: Ναι.
0: ναι. Όπου μάθατε κάποια στιγμή...
1: Κάποια στιγμή ήρθε ένα γράμμα και είπε ότι ο πατέρας ζει.
0: Αυτό δεν το ήξερε ούτε η μητέρα σας.
1: Όχι.
0: Α, και εκείνη νόμιζε ότι έχει πεθάνει στο τάρτο.
1: Όταν έφυγε ο πατέρας μου για έξω, η μητέρα μου ήταν έγκυος, ήταν 3 μηνών. Σήμερα εγώ δεν... Εμένα δεν ήξερε ούτε ο πατέρας μου και ότι υπάρχω εγώ. Mm-hmm. Νόμιζε ότι υπάρχει μόνο η αδερφή μου.
0: Μάλιστα. Και μάθατε ότι είναι στη Ρουμανία.
1: Ναι, μάθαμε ότι είναι στη Ρουμανία. Εγώ τον γνώρισα, τον είδα στα 28-29 μου χρόνια για πρώτη φορά. Είμαι έναν αντίγραφο ακριβώς.
0: Α, ναι.
1: Κάνε.
0: Πώς νιώσατε στα 29 σας να βλέπετε το αντίγραφό σας και να σας λέει είμαι ο πατέρας σου.
1: Δεν ήταν κάτι το σημαντικό για μας. Για μένα ο πατέρας μου ήταν ο θείος μας.
0: Ο αδελφός της μητέρας σας.
1: Ναι, αυτός που με μεγάλωσε, που αν θέλεις όλοι οι στάσεις και αυτά από εκεί παρθήκαν, από εκεί ήταν η καθοδήγηση από μικρός. Όταν ήρθε στην Αθήνα ήρθα και εγώ μαζί.

δεν είχα φανταστεί για να γίνω τραγουδιστής. Παρότι που είχαμε κάνει μια χοροδία στη γειτονιά και ψέλαμε στην εκκλησία, κάναμε καντάδες, παρέες και αυτά όλα, αλλά όχι ποτέ για επάγγελμα. Επάγγελμα έκανα σερβιτόρος, έκανα κοδόμος, έκανα κορδέλες το καλοκαίρι στα Τρίκαλα, τότε που πέραμε ταξίδια και πέραμε χορτέλα και τα άκουβε για να τα έχουμε για το χειμώνα, δούλευα και εκεί. Ό,τι δουλειά υπήρχε, ό,τι μπορούσα να κάνω.

Βέβαια υπήρξαν και δύο χρόνια πάρα πολύ ευχάριστα και ευτυχισμένα. Είχε έρθει ο θείος μου από την εξορία. Ζούσαμε στο σπίτι, δούλευε και ήταν όλα μια χαρά. Μετά τον ξαναπιάσαν πάλι. Και όταν τελικά το 59-60 βγήκε από την φυλακή και ήταν στην Αθήνα, εγώ είχα ήδη τα προβλήματά μου, τα πολιτικά, γενικά στο σχολείο και με αποβολές και με κυνηγήματα. Αποφασίσαμε ότι έπρεπε να πάω στην Αθήνα να μείνω μαζί του.

0: ασφάλεια ήταν αυτή που με έκανε. Όταν μου φώναξε 9 χρονών και μου είπε ότι βρέθηκα μια δουλειά, γιατί εσύ δεν μπορείς να σπουδάσεις γιατί είσαι κομμουνιστής. Και πάω σπίτι και λέω στη μάνα μου, τι είναι αυτό.
1: Έτσι είπες, θα τρίκαλα αυτό.
0: Ναι. Λέω, τι είναι αυτό, λέω. Μου είπα, λέω στην αναγνωστή ότι είμαι κομμουνιστής. Απαγά και μου λέει, μην ακούς τίποτα. Εντάξει. Έτσι μου τη μάνα. Εγώ άρχισα να ψάχνω όμως. Όχι, ήταν φυσικό. Και στη γειτονιά εκεί, δόξα τω Θεώ, είχε μάρα τα βιβλία.
2: Το ποτήρι ξεχυλίζει όταν κάποια στιγμή χειροδικεί πάνω του στην τρίτη γυμνασίου ένας καθηγητής. Καθόλου συνηθισμένος ο Δημήτρης στο ξύλο από το σπίτι του, αποφασίζει εκεί ότι δεν πάει άλλο.
0: Αθήνα ήρθα το 66-64. Μόλις είχε βγει από την εξορία ο θεοσοκρεχός της μάνας μου. Είναι οικογενειακό το πράγμα. Ήταν τα δύο αδερφιά της μάνας μου, ήταν εξορία. Είχε βγει και τόπος διαμονής του είχε καθοριστεί η Αθήνα.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ελάτε παιδες, οδεύοντας προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, τα ημερολόγια καταστρώματος που είναι αφιερωμένα στον Δημήτρη Μητροπάνο, θα κάνουμε μια παρένθεση και μια στάση σε αυτό που θα έλεγα στροφή στην καριέρα του, που είναι η συνεργασία του με τη Μήνος, με τον Ηλία Μπενέτο, τον παραγωγό του, και με διαφόρους που τον εισήγαγαν στο ροκ και όχι μόνο.

που ήμουν τότε στην Polygram επικρατούσε η άποψη ότι έχουμε τους τραγουδιστάς. Εγώ ήθελα να κάνω δουλειές με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δυστυχώς ήταν σε άλλες εταιρείες. Προσπαθήσαμε, γίνανε κάποιες δουλειές, μια δουλειά με τον Απόστολο τον Καρδάρα, μια με τον Στάλο τον Κουντιουτζή. Αλλά συζητήσαμε, είχαμε συζητήσει με τον Μάνο τον Λίζο να κάνουμε ένα δίσκο. Δεν μπορούσε, ήταν σε άλλη εταιρεία. Συζητάγαμε με τον Ντόκα, πάλι το ίδιο πρόβλημα. Οπότε αφού λοιπόν δεν είχαν συνθέτες, αποφάσισα και άλλαξε εταιρεία. Πήγα στη Μήνος που είχε τους συνθέτες. Εκεί λοιπόν έκανα δουλειές με τον Μάρι τον Ντόκα. Και θα είναι και η κρούση του.

1991 αποφασίσαμε με τον παραγωγό, με τον Ηλία του Βενέτο, είχα ήδη αλλάξει εταιρεία, να μαζέψουμε όλο το παλιό υλικό και να κάνουμε κάποιες συναυλίες. Η αρχή έγινε εδώ, στο Λυκαβητό. Θυμηθήκαμε τραγούδια που είχα χρόνια να πω, μαζέψαμε όλο το υλικό. Ήταν μια συναυλία με πολύ μεγάλη συγκίνηση για μένα. Ήταν η πρώτη μου προσωπική συναυλία. Η διάταση γεννητικό ήταν χέρι ο Γιώργος ο Ζαμπέτας. Ανέβηκε και παίξαμε μαζί τον Ξενύχτη. Μετέπειτα ακολούθησαν συναυλίες σε όλα τα θέατρα, σε όλα τα γήπεδα, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό.

περισσότερο. Είχαν δημιουργήσει την ΕΜΣΕ και κάποια ώρα μας είπε ότι πρέπει και εμείς να οργανωθούμε να διεκδικήσουμε κάποια δικαιώματα. Και μαζευτήκαμε, συζητήσαμε και είχαμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Είχαμε πει ότι θα υπάρχει πάντα ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, δεν θα ασχολούμαστε με την πολιτική, θα είναι καθαρά εργασιακό το σωματείο. Αλλά σιγά σιγά τα κόμματα μπήκαν μέσα. Εκεί άρχισε το πρόβλημα. Αρχίσαν να κατεβαίνουν ψηφοδέλτια κομματικά, γίνανε διάφορα πράγματα. Εγώ έκατσα περίπου 5 χρόνια στην Προεδρία. Όμως και κάποια στιγμή, όταν πια τα πράγματα ξεφύγαν τελείως και άλλα πράγματα είχαν να κάνουν, είπα, γεια σας, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτά. Ήδη είχα φτάσει και σε σημείο και με το κουκουέ να έχω τσακωθεί από τη θεϊκή ανήκου, γιατί δεν ήθελα να πάρω γραμμή, με αφορούσε καθαρά το θέμα το συνδικαλιστικό. Είναι αυτό το λάθος που γίνεται στην Ελλάδα με το συνδικαλισμό, που οι συνδικαλιστές ψηφίζουν ανάλογα τι θα πει το κόμμα και όχι τι βολεύει το εργασιακό συμφέρον του κάθε κλάδου.

θέλω να είμαι υγιής, εγώ να είναι η οικογένειά μου μια χαρά, να περνάμε καλά. Είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι της ζωής μου, η οικογένειά μου και η δουλειά μου. Θέλω να τα φέρω στα παιδιά μου ότι ο μπαμπάς κάνει μια δουλειά που έχει μια δημοσιότητα. Αυτό όμως αφορά τη δουλειά, δεν αφορά το σπίτι. Θέλω να μάθουν μουσική πιο πολύ για να ξέρουν τι ακούνε και μαθαίνουν. Τα παιδιά καλώς ή κακώς επηρεάζονται από διάφορα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς όταν μεγαλώσουν, αφού μόνο τους θα αποφασίσουν τι θέλουν, εγώ όσο μπορώ θα συμβουλεύω ή θα κουβεντιάζω μαζί τους. Εξάλλου έχω προσωπική εμπειρία από αυτό. Κάποτε δηλαδή 2 χρονών κατάλαβα ότι δεν αποφάσισα μόνος μου. Υπήρχε ο θείος μου ο οποίος όταν του έλεγα ξέρεις θα κάνω αυτό, βέβαια μου λέγει. Και το κουβεντιάζαμε. Στο τέλος της κουβέντας έκανα αυτό που ήθελε αυτός, νομίζοντας ότι το έκανα εγώ. Όσο κάποια μέρα 32 χρονών του είπα ότι να σου πω κάτι, θα κάνω αυτό και τέρμα χωρίς κουβέντα. Κάποιον άλλο πιστεύω θα πάρω

Τώρα θα ελπίζω ότι θα έχουν καλύτερες εποχές για το ελληνικό τραγούδι. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να πάει άλλο χειρότερο από ό,τι είμαστε. Βέβαια θεωρώ ότι βασικό ρόλο παίξαν στα πράγματα την εποχή που οι τραγουδιστές πήγαν το πάνω χέρι στο τραγούδι, στο χώρο του τραγουδιού. Αυτό βέβαια βόλευε και τις εταιρείες, γιατί οι συνθέτες είχαν θέση, είχαν άποψη, ενώ οι τραγουδιστές ήταν πιο εύκολοι και πιο ευάλωτοι. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθει αυτή η ευλογημένη ώρα που οι συνθέτες και οι δημιουργοί θα ξαναπάρουν τα πράγματα στη θέση τους

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας. Μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Το σχολείο ξεκινάει!
3: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι! Τσάντα, κασετίνα, μολύβια, όλα στη θέση τους!
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδα στα Τζάντζαλα!
3: Τότε πάμε Τζάντζαλα! Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς!
4: Back to school στα Τζάντζαλα! Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
2: Τώρα είμαι έτοιμη! Ευχαριστώ Τζάντζαλα!
3: Ευχαριστώ Τζάντζαλα! Φθηνά τη γλίτωσα!
4: Τζάντζαλα! Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
0: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
0: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
6: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741-0-76100. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Time to take a break, but we'll be back. Don't go away now.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Μαμά, το σχολείο ξεκινάει!
6: Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τσάντα, κασετίνα, μολυβιά, όλα στη θέση τους.
5: Ναι, αλλά εγώ θέλω την καινούργια τσάντα που είδες στο Τζάντζαλα.
6: Τότε πάμε Τζάντζαλα. Και ευτυχώς μας κάνουν δώρο και τα μολύβια της χρονιάς.
7: Back to school στα Τζάντζαλα. Βρείτε όλα τα σχέδια σε σχολικές τσάντες από Must, King Dicen, Vest, Kiss Whale και Escape και διαλέξτε την αγαπημένη σας. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας παίρνετε δώρο 10 μολύβια, τα μολύβια της χρονιάς. Γιατί η προετοιμασία για το σχολείο ξεκινάει με τις καλύτερες επιλογές.
5: Τώρα είμαι έτοιμη. Ευχαριστώ Τζάντζαλα.
6: Ευχαριστώ Τζάντζαλα. Φθηνά τη γλίτωσα.
7: Τζάντζαλα. Γιατί όταν το σχολείο ξεκινάει, ξεκινάει από τα Τζάντζαλα. Online στο jajala.gr και στα καταστήματά μας Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο Πάτρα Μολ Γλάφκου 9.
8: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
7: The experience continues.

0: my love.
1: Επιλέγει ο Θοδωρής Παπαγιαννόπουλος.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
4: Okay.
3: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
5: Έλα μαζί μου και σπάστο.
3: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.

πάμε μαζί αργά. Όπως στου πάμε.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 9.30.
1: Έτσι πρέπει να... Έτσι θα ξεκινάει ο δίσκος μου, ζου.

0: FM 93.4.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ

αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα. Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
1: Αφιέρωσε με τα γονεί του φίλου Σκάινιδες.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Max FM 93.4.
1: Το δρόμο μου βρίσκω, δικό μου το ρίσκο, με υπτάμενο δίσκο πετάω. Στου κόσμου αυτού το ολόλευκο φως κολυμπάω. Πονάω, ξεχνάω, σηκώνομαι,

0: 93,4.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

Η ώρα είναι 2. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: FM 93.4. Η ώρα είναι 2:30.
1: Τρεβόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.